Έχει ανοίξει ο καιρός και μυρίζει ξανά καλοκαίρι. Νιώθω πια τυχερός, μόνο που σου κρατάω το χέρι. Σταματάει η βροχή, κάθε μπόρα κοντά σου περνά.

0: Καρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Φαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
1: Έλα παιδιά μου, πάμε λίγο. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Καλή εβδομάδα. Δεν θέλω παιδιά τώρα να πέφτουν επειδή είναι Δευτέρες και επειδή σήμερα ας πούμε θα δύσει ο ήλιος 7 παρα 2.
2: Τόσο νωρίς, ούτε καν 7.
1: Αν δεν είναι, για να μην σας πω, για να μην πω ανακρίβεια τώρα, είδα ότι μέχρι την Τετάρτη είναι 7 παρα 3. Γι' αυτό είπα 7 παρα 2 σήμερα.
2: Εκεί θα είναι.
1: Ναι. Που σημαίνει πια μπαίνουμε χειμώνα κανονικά. Εμείς οι χειμωνάκηδες, Αλέξανδρε Βλαχαδάμι, είμαστε δυνατοί όλοι. Εγώ σήμερα ξεκινήσω. Μην με κοιτάς μισομάτι, ξεκινήσω.
2: Εγώ δεν είμαι χειμωνάκης γι' αυτό, αλλά οκ. Okay.
3: Να είσαι μόνο στην παρέα.
2: Μ' αρέσει.
1: Εντάξει, δεν χρειάζεται παιδιά να παίρνουμε εκτός από το Ούγκα Challenge να παίρνουμε χαρακόμματα. Τώρα που είπα Ούγκα Challenge, θέλετε τώρα που φορτσάρουμε από Δευτέρα να στέλνετε. Ποια πιστεύετε, τι ονειρεύεστε να υποστεί ως δοκιμασία ο χαμένος την Παρασκευή? Από τώρα θέλω να παίρνουμε μπρος. Καλημέρα σας λοιπόν, είναι 5 του Οκτώβρη. Έχουμε ζυγούς τώρα που έχουν γενέθλια.
3: Ξεκινάμε οι ζυγοί.
1: Χρόνια πολλά σε όλους όσοι έχουν γενέθλια. Λοιπόν, να πω ότι σήμερα θα γιορταστούν. Δεν θέλει ο Βασίλης, αλλά θα γιορταστούν τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας. 52 χρόνια Νέα Δημοκρατία.
2: Πόσο
1: εχθές
2: είναι?
1: Ήταν. 52 χρονών. Εχθές ήταν, σήμερα θα γιοριστούν. Αυτό όμως με μένα λες.
2: Όχι με μένα.
1: Καλά, εσύ είσαι νέο παιδί. Η Αθηνά παιδιά είναι, σας πω αναβάγια μου. Καλημέρα σας, όπως έχετε ξυπνήσει ελάτε. Όπως η Αθηνά Φαλίδου, που όπως ξύπνησε ήρθε. Λίγο προβληματισμένη. Δεν θέλουμε να πούμε το λόγο, αλλά έχει τα δικά της τώρα που...
3: Η αριστοφοβία μου έχει ξυπνήσει.
1: Παιδιά, έκανε το μεγάλο λάθος, σας το έχω πει. Όταν νιώθετε ή πιστεύετε ή σκέφτεστε κάτι, μην το ψάχνετε στο ίντερνετ. Το ίντερνετ έχει όλες τις πιθανές εκδοχές. Εδώ και στο γιατρό να πας, ανάλογα με την εμπειρία του, βλέπεις ότι πολλές φορές αμφιταλαντεύεται. Λέει, να κάνεις και αυτή την εξέταση για να είμαστε σίγουροι να αποκλείσουμε αυτό. Στο γιατρό. Που ο γιατρός είναι ο άνθρωπος.
2: Κάτι διάβασε. Κάτι διάβασε για τα εμβόλια, λέει, και τις παρενέργειες. Τώρα θυμηθήκαμε τα εμβόλια πριν από πόσα χρόνια, κατάλαβες.
1: Ξεκίνησε ο εμβολιασμός ο αντιγρυπικός, να το ξέρετε αυτό. Και για να κλείσω έτσι, να βάλω και λίγο μαναφούκι στη Νέα Δημοκρατία, δεν θα παραβρεθούν τρεις, όχι ένας που πόσο μάλιστα περιμένατε, τρεις πρώην πρωθυπουργοί. Ούτε ο Βαγγέλας.
3: Ναι.
1: Ο Μεϊμαράκης εννοώ, γιατί θα είναι στις Βρυξέλλες, ούτε ο Καραμανλής. Αυτά. Αν νομίζετε δηλαδή ότι ξυπνήσατε προβληματισμένοι, σκεφτείτε και τον Κωνσταντίνου, τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας.
2: Μην ξεχνάτε να μου πείτε και ένα χρόνια πολλά, γιατί μου έδειξε τώρα ο Αλέξανδρος εδώ ότι σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα εκπαιδευτικών.
1: Ναι, είναι. Θες να σου πω τι άλλο είναι? Και πορνείας.
2: Δεν γιορτάζω σε αυτό.
3: Τι γίνεται?
2: Εγώ για εκπαιδευτικό σου. Για το εκπαιδευτικό σου.
1: Μην νομίζετε το προσβλητικά. Είναι γιατί κάτι. Ευρωπαϊκή μέρα για την κατάθλιψη, Παγκόσμια μέρα αρχιτεκτονικής, Παγκόσμια μέρα μηνυγκίτιδας, κατοικίας και σχολικού αθλητισμού.
2: Ωραία.
1: Ενώ γιορτάζει ο Ερμογίνης και η Χαριτίνη. Πάμε να ξεκινήσουμε την κατρακύλα μας. Πάμε να... Βασικά δεν είναι βούλιαγμα. Βουλιάζουν τα ναυάγια μαζί με όλους εσάς. Πιαστείτε σφιχτά, γιατί έχουμε να περάσουμε πολλά με προορισμό τον Μπάτ.

0: Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα, καλώς σας βρήκα. Γιώργος Μαζωνάκης, το νέο, το οποίο θα δείτε σε όλες τις εκπομπές σήμερα να το αναλύουν, είναι ότι βρέθηκε η περίφημη προποφόλη στον οργανισμό του από τις τοξικολογικές, από την τοξικολογική εξέταση, την οποία για μένα ατυχώς, δηλαδή ας μιλήσουμε για τον άνθρωπο και για τις αιτίες και για το τι τον οδήγησε στο θάνατο, κατ' εμέ δολοφονία ξεκάθαρη, αλλά εν πάση περιπτώσει, και όχι τώρα αυτός ο παραλληλισμός με τον Μάικλ Τζάκσον. Γιατί είναι η ίδια ουσία που είχε βρεθεί στο άλλη περίπτωση, άλλη κατάσταση. Ναι. Θα μου πεις, το μόνο κοινό είναι ότι πάλι φέρεται να έχει πέσει και ο Γιώργος Μαζωνάκης θύμα κομπογεννητών. Αυτό είναι το θέμα, ναι, όπως και ο Μάικλ Τζάκσον.
1: Τίτλος, γι' αυτό το λέμε, είδαμε κάτι τίτλους που λένε έφυγε όπως ο Μάικλ Τζάκσον. Τέτοια γράφουνε.
0: Αυτό λέω. Το οποίο εγώ το θεωρώ λίγο από προσανατολιστικό.
2: Αλλά για μια ουσία η οποία είναι ίδια. Για μέθη.
0: Απλώς ο Μάικλ Τζάκσον τη χρησιμοποιούσε γιατί ο άνθρωπος δεν μπορούσε να κοιμηθεί. Και εκεί στον αδύναμο οργανισμό πήρε παραπάνω, είχε συνταγογραφήσει αυτός ο γιατρός και του είπε να την πάρει. Αυτό είναι μια άλλη περίπτωση τώρα από τους φερόμενους γιατρούς, δεν ξέρω και τι είναι, που τον οδήγησαν δεν απέτρεψαν τον χαμό του ανθρώπου. 6-9-37-9-49-9-49 στο Viber τα μηνύματά σας. Ελάτε, πάμε στα Mayday News. Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Είναι τα Mayday News από τα πρωινά ναυάγια. Την ξανάνοιξε την κρουασαντερή στο Παρίσι ο Ανατούνη και έβαλε και σαρμαδάκια και τουτουμάκια. Λυσάξτε, haters!
1: Τόπο φαίνεται να έπιασαν τα μαθήματα φωνητικής και μοντέρνου χορού της Ζωής Κωνσταντοπούλου, η οποία έκανε πρεμιέρα στο θέατρο Ρεματιάς. Ωραία. Η πρόεδρος υποσχέθηκε να παρουσιάζει κάθε μήνα μέχρι τις εκλογές και ένα διαφορετικό μουσικοχορευτικό δρόμενο.
0: Πού θα πήγαινε, στο Παλάς?
2: Απίστευτο και όμως αληθινό, το πρωί της Κυριακής σε βενζινάδικο στην περιοχή της Πεύκης, Έλληνας πολίτης είπε τη φράση «γέμισε το». Συγκλονισμένος ο Βενζινοπόλης δήλωσε πως είχε να κλάψει τόσο από το γκολ του Χαριστέα στο Euro.
0: Μήπως είπε «γέμισε τα και άφησε τα». Άλλη μια έξυπνη επιχειρηματική κίνηση από την απόλυτη. Μετά τα κακοπροαίρετα παράπονα ότι οι θεατές της συναυλίας της στο ΆΚΑ τα έκαναν επάνω τους, μην μπορώντας να βγουν από τις πλάτινουμ θέσεις τους, κυκλοφόρησε την ολοκένουργια Παναβύση για την πιο μελωδική ακράτεια που έχετε ζήσει. Βύση, ζήσει.
1: Συνεχίζει το γλέντι στην κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαράς με νέο cringe βιντεάκι, αφιερωμένο μία μέρα πριν τα γενέθλια της Νέας Δημοκρατίας. Ήταν τα Mayday News από το ρυθμό 949 και τα πρωινά ναυάγια.
0: Παιδιά, αυτά πάντως τα βιντεάκια που βγάζει ο Σαμαράς είναι πολύ cringe. Όχι μόνο cringe, αλλά είναι σαν να πραγματικά...
2: Λες και το κάνει πίσω.
0: Δεν είναι σαν το θυμάστε στο Facebook παλιά που υπήρχε το poke. Σαν, δεν είναι ακριβώς δηλαδή χρονθοκόπημα. Είναι με το δάχτυλο τσακ τσακ τσακ ενοχλητικά. Είναι ενοχλητικός. Και μια μέρα και την ημέρα του γενεθλίου της Νέας Δημοκρατίας. Ρε παιδί μου, είναι με αυτόν τον τύπο με τον οποίο είναι πολύ cringe. Είναι λίγο σαν τους γέρους του Muppet Show. Προφανώς το γέρος δεν το λέω με την ηλικιακό ρατσισμό. Για να καταλάβετε τη φάση. Κάθονται λοιπόν και το ρωτάει πράγματα που προφανώς τα έχουν συμφωνήσει. Είναι σκηνοθετημένα. Και λέει σοβαρές χοντράδες. Λέει αυτό το. Αλέξανδρε, πώς το λέει, το ποτάμι αυτό δεν θα μπορέσει να το μπαζώσει.
3: Αυτούς τους πήρε το ποτάμι και ξέρεις κάτι ακόμα. Αυτή τη φορά δεν μπορούν να το μπαζώσουν.
2: Και κάνει και κάτι παύσεις. Γιατί προφανώς διαβάζει το κείμενο, τα ξεχνάει, δεν θυμάται τι έχει γράψει.
1: Και το ξαναπάνε.
2: Είναι καταπληκτικό πραγματικά. Είναι μια προσπάθεια όμως παρόλα αυτά για τα social. Γιατί ξέρεις, τα social μετράνε πάρα πολύ. Οι πολιτικοί δηλαδή όλοι επενδύουν στα social.
0: Αλλά το λέγανε καλά, δηλαδή, αυτό που είπατε και για την Κωνσταντοπούλου. Τώρα αυτό ήταν στην... διοργάνωση νομίζω ένα
1: φεστιβάλ. Διοργάνωσε η Πλεύση Ελευθερίας.
0: Ακριβώς. Και στην αρχή, στο τέλος ή στη μέση, τραγούδησε η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Ναι. κέφαρε.
2: Μας αρέσει να βλέπουμε αυτή την πλευρά.
0: Μας αρέσει.
2: Εμένα πάρα πολύ.
1: Εμένα μου άρεσε, το διασκέδασα. Μέχρι εκεί όμως, δεν σημαίνει κάτι πολιτικός, αλλά μου άρεσε.
2: Όχι, αλλά βλέπεις την ανθρώπινη πλευρά της. Δηλαδή, και έτσι όπως κουνιόταν,
1: ας πούμε. Ναι, παιδί μου, και φάνηκε ότι το γούσταρε. Αυθεντικό ήταν.
0: Ωραία, τα λέτε, αγαπημένα. Και προηγουμένω να βάγει κι εσείς, στείλτε 6937-949-949, αλλά θα κλείσω, αν θέλετε, θα κλείσω τον. Έτσι.
1: Τι,
0: δοξάστε με.
2: Με την μπανά.
0: Με ποιον ταξίδευα στη Θεσσαλονίκη.
2: Όχ.
1: Με τον Κουτσούμπα.
0: Νίκο Ανδρουλάκη.
2: Τι.
0: Στο ξενοδοχείο με το που φτάνω, ποιος ήταν κάτω εκεί στο. Θα το πω στο Μόναστι και έπινε τον καφέ του και τον χαιρέτησα. Και πήγα και τον χαιρέτησα διαχειραψίας.
2: Ποιος.
0: Αλέξη Τσίπρα.
2: Τι λες,
1: φίλε. Έλα ρε, ο μπρο.
0: Έλα ρε,
1: ο μπρο.
0: Σηκώθηκε και μου λέει χαίρομαι πολύ που σε γνωρίζω.
1: Κοίτα. Αλήθεια!
0: Δημήτρη Σουγκαρέζο του λέει.
1: Είχα ταξιδέψει και εγώ μια φορά από τα Γιάννενα μέσα.
0: Δημήτρη Σουγκαρέζο!
1: Ούτε να με χέσει δεν γύρισε.
0: Όχι, πήγα μόνο μου.
1: Α,
0: μοναχιά μου πήγα.
1: Τα μίξα.
0: Καλέ, μπήκα μέσα στην παρέα του. Είχε άλλου τέσσερι. Κοίτα, κι ο Μητσοτάκης εκεί.
2: Αλήθεια, τι έγινε.
1: Τι το θέλει πριν πρωί.
0: Θα πω μετά τον Οικονομόπουλο γιατί παιδιά όταν τραγουδάει ο Νίκο Έκο.
2: Ναι.
0: Οικονομόπουλο Έκο. Και είχε και το. Θα πούμε και για το μάτσε χτε. Η Σοβαλία τη Γερμανία. Νίκο, δικό σου.

0: στους συναδέλφους που ακούνε σιγά σιγά και πηγαίνουν να ετοιμάσουν τις εκπομπές τους μπροστά και πίσω από τις κάμερες. Να πούμε και στην Νάνση Παραδισανού, και εκείνη έχει κάνει εκεί πέρα το Νάνσου TV. Ναι. Και κάνει τα δικά της και είχε την Κατερίνα Δικαγκάκη. Τα λένε εκεί πέρα να πούμε τα δικά τους. Τα παιδιά έχουν ενθουσιαστεί και πολύ σωστά που χαιρέτησαν διαχειραψία στον Αλέξη Τσίπρα. Πήγα εγώ. Εγώ διείσδησα στην παρέα του, δε. Αλλά βέβαια όταν πήγα και σηκώθηκε όρθιος να με χαιρετήσει.
1: Τι θα καθόταν.
0: Και ο Νίκος Ανδρουλάκης.
2: Ακούει, πρωί να ναυάγια.
0: Δεν μου πέφτει. Θα μπορούσα τώρα να πω μια παπάτσα, γιατί θα τον βρείτε να τον ρωτήσετε, αλλά όχι. Και το Ανδρουλάκης που δεν με πολύ χωνεύει.
1: Γιατί το ξέρει αυτό.
0: Είναι πολύ συναισθαλμένος. Δεν με βλέπει, έχει χαμηλώνει τα μούτρα.
1: Μήπως έχεις πει κάτι για εκείνον. Κάτι θα έχεις πει κατά
0: κύριο. Εντάξει ρε παιδί μου, έχω πει ότι στο Πασόκ είμαστε κακομαθημένοι και θέλουμε ας πούμε το, ένα χαρισματικό ηγέτη. Χαρισματικό δεν είναι θέμα, επικοινωνιακό. Σαν τον Ανδρέα. Ο Νίκος Ανδρουλάκης δεν έχει αυτή την επικοινωνιακότητα του Ανδρέα.
1: Μιλάει, γιατί λες αυτά.
0: Σιγά το πράγμα τώρα.
2: Δεν νομίζω.
0: Είναι ο αρχηγός μου, τον υπηρετώ.
2: Έτυχε μωρέ, εκείνη τη στιγμή μπορεί να ζητούσε κάτι άλλο και να έχει.
0: Όχι ρε, δεν με θέλει σου λέω. Όχι, στη Στοχόλμη μιλήσαμε. Τον είδα στο Χόλμη, κάτσαμε, μιλήσαμε και πολιτικά.
1: Λοιπόν τότε.
0: Και τι. Κάνει παρέα, ξέρετε με ποιον.
1: Με ποιον? Πέτυχε μαζί στο αεροπλάνο.
2: Καλέ, ξέρει ότι είστε ομοειδιάτες.
0: Με το γιο του Ούλοφ Πάλμη, παιδιά. Τον δολοφόνησαν τον κολλητό του Ανδρέα. Κάθε θα στα πω άλλη φορά. Λοιπόν, 6937-949-949 στο Vibers.
1: Περιμένουμε τα μηνύματά σας.
3: Πρωινό συχτήρι.
4: Πόσο σας μισάω! Πάσια στροφάκια!
2: Τι έχουν πάλι.
0: Περιμένω εδώ αυτά τα σκασίματα που παθαίνουν. Λοιπόν, είμαι έξαλλος.
1: Πάλι.
0: Έξαλλος, έξαλλος.
1: Δευτεριά του.
0: Συχτήρι. Άμα δεν είμαι Δευτέρα, έξαλλος πότε θα είναι. Την Παρασκευή. Λοιπόν, είχα μια συζήτηση λοιπόν την Παρασκευή, πήγα σε ένα γάμο. Και είχα μια συζήτηση με μια κοπέλα που πάρα πολύ εκτιμώ την αντίληψή της και βασικά την παρατηρητικότητά της. Και μου είπε την εξής, το εξής γεγονός το οποίο παρατήρησε ως κατάσταση. Την εξής συνθήκη μου περιέγραψε.
2: Μάλιστα.
0: Θα την βάλω στο τραπέζι, είπα εκείνη την ώρα έχεις απόλυτο δίκιο και θέλω τις απόψεις και τις δικές σας και των ναυαγίων. Αγαπημένη μου καλημέρα, σας ξυπνάμε σιγά σιγά, 7 και 19 είναι. Ελάτε πάμε. Λοιπόν, μου λέει, ποια είναι ρε παιδί μου, ποιο είναι το αυτό που συζητάμε και λέμε συνέχεια, ότι δεν την πέφτουν οι άντρες στις γυναίκες. Μου λέει, όχι Δημήτρη, άκου να δεις. Βγήκα, μου λέει, αρκετά τον τελευταίο μήνα, πήγαμε σε διάφορα μέρη, δεν χρειάζεται να σας πω, στα διάφορα κλαμπ, ας πούμε, κτλ. Και η φάση είναι εξής. Έχουν και οι γυναίκες μερίδι μου. Γιατί σου λέει ότι πηγαίνουν και είναι, ρε παιδί μου, κάθονται με ένα ποτό ή το καπνιστικό τους τέλος πάντων, και είναι απρόσιτες. Είναι λίγο, δοξάστε με, θαυμάστε με. Και ο άλλος δεν την πέφτει, αλλά και εκείνη δεν του δίνει το δικαίωμα. Δηλαδή θέλει λίγο να είσαι λίγο πιο. Τσαλακώσου λίγο, μωρή.
1: Τι να
0: σου. Γέλα λίγο, χόρεψε λίγο, δείξε ότι θέλω να φλερτάρω. Εγώ δεν σου λέω να δείξεις, έλα πάρτο, διαθέσιμη, αλλά εφόσον έχεις βγει και να διασκεδάσεις, διασκέδασε. Γι' αυτό και ερχόμαστε και εδώ θα σας τσιγκλίσω και θέλω τα μηνύματά σας, στο απόλυτα παράλογο του να είναι ο άντρας, αφήστε τα φύλλα, δεν μας ενδιαφέρει αυτό, ο ένας να θέλει να την πέσει στον άλλον και να μην την πέφτει. Να τις έχω απέναντί μου και να μην σε διεκδικώ, να μην σε φλερτάρω. Ούτε εσύ να μου δείχνεις ότι είσαι διαθέσιμη. Να μην γέλα λίγο, μωρή. Χαχόρευσε λίγο.
2: Μπορεί να μην είναι διαθέσιμη.
0: Αν είναι, εγώ λέω. Αν στην περίπτωση είναι. Που είναι. Έτσι, γιατί βγήκες, κάτσε, βγήκες μόνη σου με τη φίλη σου, άλλες δύο φίλες. Βγήκατε ένα βράδυ. Μέσα στο πλαίσιο του βγαίνω, φλερτάρω και λίγο.
2: Όχι απαραίτητα.
0: Δεν σου παραπαντρευτείς.
2: Όχι απαραίτητα.
0: Μην τσαντίζεσαι, Βασίλη.
2: Περίμενε, μπορεί να έχει το δεσμό που να την περιμένει. Να τον έρωτα ή με κάποιον να συζητάει. Κοίταξε να δεις.
0: Καλά. Και καταλήγουν όλες, σου λέει, και όλοι, στα κινητά, στο τέλος. Είδαν και από είδαν που δεν φλερτάραν. Με δική τους ευθύνη. Προσέξτε το, όχι στα κινητά, εκείνη την ώρα της βραδιάς. Και ασχολούνται με το κινητό. Μετά πάνε σπίτι.
2: Και σε βρίσκουν στο Instagram και σου στέλνουν.
0: Έλα πες.
2: Αυτό συμβαίνει.
1: Εντάξει,
0: είναι, μα καταλαβαίνετε, σε έχω απέναντί μου, δεν σε φλερτάρω και περιμένω να πάω σπίτι να σε ψάξω στο Instagram βασισμένο στο όνομα του.
2: Είναι κοινωνιολογική
0: δεν είναι αυτό παράλογο.
2: Αυτή. Πολύ δύσκολη τώρα το που ανοίξαμε.
1: Λοιπόν. Τώρα, η αλήθεια είναι ότι αν θέλω να με φλερτάρει, θα σου δείξω, ένα βλέμμα. Ένα βλέμμα θα,
0: πώς θα μου δείξει.
1: Θα σου δείξω βλέμμα, ρε φίλε.
0: Μα τώρα κάνει το κουταβίσι. Μα έχει το βλέμμα το κουταβίσι.
1: Τώρα έχω το κουταβίσι γιατί έχω τα προβλήματά μου.
2: Θα σε κάνω box στο Facebook. Θα σου στείλω να δει.
0: Κατάλαβες.
1: Όχι ρε παιδί μου, κάρφωμα θα ρίξεις.
0: Έλα πες αλήθεια τώρα.
1: Θα καρφώσεις τον άλλον τρεις φορές τουλάχιστον. Στα μάτια. Για να του δείξω ότι ενδιαφέρεις.
0: Σε σποκολάει το άλλο, έχει μάτι ο άλλος, είναι καρφωμένος.
1: Ρε παιδί μου, καταλαβαίνεις, σου λέω, άμα η άλλη σε κοιτάξει τρεις φορές τέσσερις και ανταλλάξτε βλέμμα, δεν σου δίνει το δικαίωμα να έρθεις να την προσεγγίσεις.
2: Κάρφωμα.
1: Απλά, κάρφωμα. Κοίτα, κοίτα.
2: Αθήνα.
1: Γιατί ρε.
2: Κανόνισε τώρα γιατί.
1: Δεν χρειάζεται να σου μιλήσω. Σε κοιτάω, με κοιτάς. Σε κοιτάω, με κοιτάς. Έλα κάποια στιγμή. Πες μια καλησπέρα.
2: Πέρασε η ώρα, έφυγα.
0: Σταμάτησαν στο lounge τουλάχιστον τρεις άνθρωποι και μου λέγανε παραδοχή!
1: Γι' αυτό δεν την πέφτει άλλη. Γι' αυτό δεν την πέφτει. Γιατί μετά δεν την κοροϊδεύει.

0: καλύτερα που έλκονται. Καλημέρα στην Ιουλία και με το καλό κιόλας. Ή παντρεύτηκε. Ή θα παντρευτεί.
1: Νομίζω αυτό παντρεύεται. Δεν έχει παντρευτεί. Θα βλέπω μια φωτογραφία.
0: Με το καλό. Παιδιά, έχουμε σήμερα πριν πείτε τα πολύ σημαντικά. 6937-949-949 στο Viber. Σας παρακαλώ τα μηνύματά σας να δω ότι είμαστε εδώ όλοι παρέα. Βουλιάζουμε. Έχουμε σήμερα αποκλειστικότητα.
1: Έχουμε.
0: Ναι, 8 ναι, ναι. η ώρα. Πέγγι Ζήνα. Και μετά η Πέγγι θα είναι εδώ στο στούντιο με την Γιώτα Τσιμπρικίδου. Την έχω και γούρι να ξέρετε. Και αν έχετε που έχετε στη μνήμη σας, στη μνήμη του αυτοκινήτου ή όπου από όπου μας ακούτε το ρυθμό 949, βάλτε να ακούσετε τη φωνή της Πέγγις. Γιατί να ξέρετε είναι γούρι, ναι. Είναι γούρι η Πέγγι τη Δευτέρα.
2: Μουσική υπογράφει ο Γιώργος Σαμπάνης. Στίχος η Έλληνα Γιανατσιούλια. Και μην ξεχνάτε στις 12 το μεσημέρι θα βρίσκετε στο στούντιο με τη Γιώτα Τσιμπρικίδου. Μας γράφουν εδώ πέρα. Έρωτας μικρός λέγεται.
0: Έτσι, έρωτας μικρός, 8 η ώρα. Πάμε και στα υπόλοιπα τα μεγάλα.
2: Λοιπόν, αν χάλασε τώρα η συσκευή σου από το κινητό σου, τώρα η υπηρεσία Vodafone Tech Service κάνει την επισκευή γρήγορη, απλή και σίγουρη. Η εξειδικευμένη ομάδα των Vodafone Tech Heroes αναλαμβάνει άμεσα τη συσκευή σου, εντοπίζει το πρόβλημα, προτείνει την καλύτερη λύση, έχει και 12 μήνες εγγύηση για να έχεις πλήρη υποστήριξη ακόμα και μετά την παράδοση. Με επισκευή ακόμα μέσα σε μία ώρα και δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή για πάνω από 48 ώρες, έτσι. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr.
1: Η μέρα Αθηνά, σου φυσικά έχει Αθηνά, τα πάντα, Δημήτρη, σε καρφώνω. Δουλειά, γυμναστήριο, υποχρεώσεις και χρόνο για σένα μέσα σε όλον αυτόν τον ρυθμό. Η φροντίδα της ευαίσθητης περιοχής είναι απαραίτητη για αίσθηση καθαριότητας, προστασίας και φρεσκάδας κάθε μέρα, σε κάθε ηλικία και σε κάθε στάδιο της ζωής σου. Γιατί όταν νιώθεις καλά με το σώμα σου, νιώθεις δυνατή παντού. Εύα Ίντιμα, λοιπόν, η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι.
0: Επιστρέφουμε με την άποψή σας για το συχτήρι. Έχουμε θέμα ημέρα φοβερό, να ξέρετε σήμερα και φυσικά. Μικρά ναυάγια, κοιτάξτε τι μας έστειλε η Μαρίνα.
2: Τι?
0: Η Μαρίνα μας ακούει.
2: Έλα,
0: σας έφτιαξε cookies, δεν σας τα έφερα γιατί κάνετε δίαιτα. Και μας έφτιαξε αυτή τη ζωγραφιά που λέει Μαρίνα, μικρά ναυάγια.
1: Αχ, ευχαριστούμε Μαρίνα μας.
3: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
5: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
6: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
7: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Από τις 8 Οκτωβρίου στο Μουσείο Μπενάκη, Πειραιώς 138, με στρατηγικό εταίρο τη ΔΕΗ, η μεγάλη έκθεση Αλέκος Λεβίδης. Ζωγραφική 1961-2026. Διαβίου παιχνίδι παρουσιάζει περισσότερα από 500 έργα του από τα νεανικά του χρόνια μέχρι σήμερα. Και η Τίνα Μπάους έχει τη δική της θέση στην ατζέντα. Στο Εθνικό Θέατρο με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, το Contact Hof επιστρέφει για δεύτερη χρονιά από τις 9 Οκτωβρίου στην κεντρική σκηνή του κτηρίου Τσίλερ σε σύμπραξη με το Pina Baus Foundation. Επόμενη στάση στη Stoa Culture με χορηγό τη ΔΕΗ για να ακούσουμε τον Θείοντορ στις 10 Οκτωβρίου σε μια κόνσεπτ συναυλία ειδικά σχεδιασμένη για τον χώρο με τίτλο A Cold Summer. Και η εβδομάδα συνεχίζεται στη Θεσσαλονίκη με τους Cayetano Live Band στις 10 Οκτωβρίου στο Soul SKG στην τελευταία του στάση στην Ελλάδα. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud.

0: αυγά. Εγγύηση ζωής.
1: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
2: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
4: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
3: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
4: Έχουμε ένα μικρό διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
3: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
4: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
3: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
4: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
5: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος πρόωρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
6: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο leader καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
7: Πολτρώνες σοφά, σόλο διβάνι, την κουαλίτα.
8: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
9: Ναι.
8: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
9: Ναι.
8: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
9: Ναι.
8: Και πιο ελαφριά.
9: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
10: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου σε καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
11: Ότο Αθήνα. Powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Ότο Αθήνα.

0: σε περιμένει. Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Transavia. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
1: Πάμε Breaking Bad.
2: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
1: Κωμωδία, αλλά εντάξει, όχι ακριβώς και κωμωδία. Γελάς πάντως.
2: Stand-up είναι.
1: Stand-up, αλλά stand-up τώρα και δεν είναι μόνος το Φάνης.
2: Τότε τι είναι ρε εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
1: Τι να σου πω ρε. Ένας Θεός ξέρει.
3: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη. Breaking God του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πιρκίνη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αλάμπρα.

0: Καπρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αμινά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Λοιπόν, επειδή εδώ είμαστε ναυάγια, παιδιά, έτσι, μόνο οδεύουμε προς τον πάτο. Δεν μας αποσπά τίποτε την προσοχή από το ότι βουλιάζουμε. Και θέλουμε και όλους εσάς μέσα από το 6937-949-949 στο Viber να βοηθήσετε να την παλέψουμε. Εμείς εσάς και εσείς εμάς. Τίποτε δεν θα πάει καλά. Αλλά έχουμε ο ένας τον άλλον. Έλεγα τώρα και συνήθως σας αποκαλύπτω τι λέμε στα διαλύματα. Και το ξέχασα αυτό που θέλω να πω. Βασίλης Φορτούνης, Αθηνά Αφαλίδου, Αλέξανδρος Πλαχαδάμης, θα πω για το Μασούτη που είναι σίγουρο, σιγουράκι, ότι από το πρώτο κατάστημα στη Θεσσαλονίκη το 1976 η διαμαντής Μασούτης ΑΕ μεγάλωσε και συνεχίζει δυναμικά με περισσότερα από 1.400 εταιρικά και συνεργαζόμενα καταστήματα και περίπου 16.000 εργαζομένους που νιώθουν πραγματικά οικογένεια όλη την εταιρεία, που, γιατί ξέρω ότι αυτό είναι και το πνεύμα που την διέπει. Με σταθερή δέσμευση λοιπόν στην ποιότητα, την ποικιλία, τις χαμηλές τιμές και τις καθημερινές προσφορές, Μασούτης. Έχετε Μασούτη σε κάθε γειτονιά, εκεί θα πηγαίνετε, είναι στην τελική και η παρέα σας. Είναι η βόλτα σας, είναι οι άνθρωποι σας. Ακόμη και ο φωτισμός είναι φτιαγμένος στα καταστήματα Μασούτης έτσι, ώστε να είναι φιλόξενη αγκαλιά. Θυμήθηκα τι ήθελα να πω, αλλά είναι πιο σημαντικό αυτό που έχετε ετοιμάσει, να είστε ενήμεροι, αγαπημένα μου ναυάγια, τώρα για την κίνηση και για τον καιρό.
2: Έχουμε και μήνυμα, αν θέλεις να διαβάσουμε και ένα μήνυμα από μία φίλη.
1: Ακόμη πιο σημαντικό, Αθηνά Αφαλή.
2: Η οποία βλέπω και στη φωτογραφία είναι και μια κούκλα. Καλημέρα και καλή εβδομάδα, αγαπημένη μου. Είμαι μάπισσα και ακολουθώ χρόνια το Δημήτρη. Όταν μετακόμισα στην Αθήνα από τη Θεσσαλονίκη και βγήκα έξω με άλλες φίλες και μου άρεσε κάποιος, έστειλα σφινάκι για να ξεκινήσει το παιχνίδι.
1: Σωστό.
2: Οι Αθηναίες λοιπόν με κοιτούσαν λες και είμαι από τον Άρη. Εμείς στο Βορρά, αγάπη μου, όταν θέλουμε και γουστάρουμε κάποιον, τον διεκδικούμε τόσο απλά.
1: Το είδα.
2: Τώρα, άμα ακολουθήσει, λέει αλλού Παπα Ευαγγέλιο. Ορίστε, ωραία.
1: Ωραία και απενοχοποιημένα, όμορφα. Δηλαδή, όταν θέλουν και οι γυναίκες και οι άντρες κάποιον στη Θεσσαλονίκη, έρχονται και σου λένε
3: σε θέλω. Τώρα που πήγες, το
1: μου τύχε. Δεν έκανα κάτι, αλλά μου τύχε.
2: Τι λες,
3: άρα φίλε,
2: αυτά έπρεπε να μας πεις μαζί για το τραγουδάκι. Στην έπεσε μία Θεσσαλονικιά και δεν μας έκανε.
1: Δεν μου την έπεσε, μου εξέφρασε πολύ ωραία και πολύ όμορφα.
2: Ναι.
1: Το ενδιαφέρον της. Εντάξει, δεν ήθελα εγώ.
2: Α, γιατί δεν
3: ήθελα. Δεν θα ξαναστείλει η κοπέλα τώρα όμως που πήρε θάρρος και έστειλε.
1: Τι να στείλει, παιδί μου, συναντηθήκαμε, μου το είπε η κοπέλα κατευθείαν.
2: Α, θα μας τα πεις μετά, για κάτσε, γιατί ψωμί τώρα.
3: Μισό λεπτό.
0: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
3: Τώρα έτσι στα πεζά, στα διαδικαστικά, βασικά τι πεζά, με αυτοκίνητο είστε και έχετε κολλήσει και στην άνοδο του Κηφισού που έχει μποτιλιάρισμα. Το κέντρο είναι πυγμένο, η Συγκρού δηλαδή αρχίζει και φορτώνει στο ανέβασμα της και Βασιλέως Κωνσταντίνου και επίσης το ανέβασμα της Κηφισίας αρχίζει να πίζει. Το κέντρο στην Αχαρνών είναι ένα μέρος κλειστό λόγω του ότι βρέθηκε ένα ύποπτο αντικείμενο και γίνονται κάποιοι έλεγχοι εκεί πέρα από την αστυνομία.
1: Δεν λες τη χειροβομβίδα που πέφτει.
3: Ότι και καλά ακούστηκε ότι μπορεί να ήταν σαν χειροβομβίδα και την πέταξε κάποιος μέσα σε μια καφετέρια.
1: Γιατί δεν έσκασε.
3: Δεν έσκασε. Mm.
1: Και λένε λοιπόν, ότι μπορεί να είναι.
3: Αυτά. Και από το Χαϊδάρι μέχρι το Σκαραμάκα έχει πρωινό μποτιλιάρισμα.
1: Αν μου επιτρέπει, συνάδελφε, αγαπημένα μου ναυαγία, επίσης στο ρεύμα προς Γλυφάδα ή Ποσειδόνος. Ναι. Για να μην σας τα πω λίγο, επειδή γίνεται ένα μποτιλιάρισμα, πώς λέγεται, μια καραμπόλα τριών οχημάτων, πηγαίνετε από τον παλιό. Από την παλιά παραλία.
3: Δεν βλέπω τώρα κάτι. Μάλιστα.
1: Είναι κάτω από το τούνελ, μήπως δεν βλέπεις κάτω.
2: Δεν φαίνεται τη σκοτάδι.
0: Όχι, μη με τι.
4: Ο καιρό σήμερα.
2: Ρούφα. Ρούφα μια γουλιά καφέ. Ρούφα.
4: Σκοτάκι.
2: Κάτσε να τον γυρίσω. Βλέπω ο πάτος είναι σκούρος.
3: Πάτος.
2: Είναι σκούρος ο πάτος, ναι. Για πάτα πάνω με το δάχτυλό σου.

0: τον αντίχειρα. Πάτα πάνω στο πάτο. Α, ανοίγει. Ανοίγει. Είχες κάποιες έννοιες, κάποιες συννεφιές στον καιρό, βλέπω εδώ. Αλλά ανοίγει ο καιρός. Σήμερα θα έχει ηλιοφάνεια. Τι βλέπω, καλέ. Α, ένα 25 βλέπω. Λες να είναι η θερμοκρασία που θα πιάσει σήμερα. Ναι, ανεβαίνει η θερμοκρασία. Ανεβαίνει. Σταμάτα να ρουφά. Άσε το φλιτζάνι κάτω. Ανεβαίνει η θερμοκρασία. Ωραία μέρα θα έχουμε σήμερα. Ωραία. Κάτω από τη ζακέτα φορέστε κοντομάντικο. Το βλέπω καθαρά στον καφέ, το βλέπω. Βλέπω και μια ξανθιά. Μια ξανθιά βλέπω.
1: Ξανθιά.
0: Ναι.
1: Μάτια.
0: Ναι. Τώρα βλέπω και ένα δέλτα.
2: Μάτια βλέπει.
0: Μάτια μπλε. Μήπως ήταν η Θεσσαλονικιά που πήγε στο.
3: Στα μεγάλα ταξίδια.
0: Ήτανε ξανθιά.
3: Κατά μελαχρινή κατράμι, μάλιστα μου είπε να ξέρεις, μου λέει κατάγομαι από τσιγκάνα.
0: Είδες και εγώ είδα τον Δεκαπάς. Τα μπάφη.
1: Θέλω τώρα.
3: Τώρα να τηλεφωνήσετε μικρά μου ναυάγια 210-6835-722 για να παίξουμε μόνο λάθος απαντήσεις. Ξέρω ότι είναι η αγαπημένη σας ενότητα. Μαρίνα, πάρε και εσύ

0: Δεν μπορώ με τον Βασίλη που έχει ξυπνήσει στραβά και την Αφαλίδου, την Αθηνά που έχει ξυπνήσει τέτοιο.
1: Ναι.
2: Το ύφος το βλέπεις.
0: Προβληματισμένο.
2: Είναι μια άλλη σήμερα, τη βλέπεις. Ναι. Έτσι.
0: Προβληματισμένη. Εν τω μεταξύ μου λέει κάτι, εγώ μετά μπουρδουκλώνω μέσα στα θέματα και το τι θα κάνουμε και μου βλέπει προβληματισμένο και μου λέει από αυτό που σου είπα τώρα και εσύ μου λέει συμφωνείσαι, γιατί μου λέει κάτι συμπτώματα τώρα, δηλαδή κάτι που τα έχει φανταστεί και μου λέει έγινε αυτό ιατρικό και με βλέπει μετά προβληματίζομαι για τη σκαλέτα και μου λέει και σένα σε προβλημάτισε. Μου θυμίζει, έχει τύχει με τη φίλη μου την Ιωάννα, δούλευε γραμματέας οφθαλμίατρο. Και τη λέει, παίρνει μια κυρία για να κλείσει ραντεβού. Κλείνει το ραντεβού, αυτή φτάνει για τσίκιν την ώρα, η φίλη μου. Και λέει ρε παιδί μου, κλείνει το ραντεβού και λέει, να του πείτε, ξέρετε γιατί έχω λέει, πώς λέγεται, στεγνά μάτια τέλος πάντων, λέει κάτι πράγματα, γιατί νομίζω ότι εφόσον πήρα στο ιατρείο, όλοι θα ξέρουν από κάτι. Μήπως με καθησυχάσει η κυρία. Αυτή η δικιά μου δεν ήξερε, η ιδέα δεν είχε, αφού ήταν η γραμματέας. Εκείνη την ώρα λοιπόν που τη τα λέει αυτά, δεν δίνει πολύ σημασία και πέφτει το μανό και χύνεται στο. Και λέει, όχι ρε να. Αυτή φοβάται ότι αυτά που της είπε ήταν και λέει πεθαίνω της λέει τον γιατρό.
2: Μη σοβαρευτεί σήμερα γιατί θα σε βλέπει απέναντι η Αθηνά και θα λέμε για ποιο θα είμαστε μόνο χαμογελαστοί έτσι.
1: Τι να κάνουμε έτσι όπως ξυπνάμε ερχόμαστε το λέμε και όλοι.
0: Παιδιά τα ναυάγια έρχονται όπως ξυπνάς να είσαι υπερήφανος για αυτό που είσαι και για τον τρόπο που ξύπνησες. Ειδική καλημέρα τώρα σε όλα τα παιδιά που μας ακούνε από το κρεβάτι του πόνου, από τα νοσοκομεία, από τα παιδιά που έχουν πάει να κάνουν τη θεραπεία τους ή πάνε να κάνουν την αιμοκάθαρσή τους. Λοιπόν, Kingdom Boo κερδίζουν τα μικρά ναυάγια, ελληνικό μπραντ παιδικής τεχνολογίας με διεθνή παρουσία μας κάνει υπερήφανους. Τεχνολογία, ασφάλεια, δημιουργικότητα και μόνο τα χρώματα που έχουν επιλέξει για το κάθε παιχνίδι ξεχωριστά που μπορεί να το έχετε ξαναδεί. Αλλά Kingdom Boo, την έκδοση Kingdom Boo δεν θα την έχετε ξαναδεί. Τι δίνουμε, Kids Voice Junior, φορητό ελαφρύ ηχείο καραόκε με δυνατό ήχο μικρόφωνο και εντυπωσιακό RGB φωτισμό, φοβερό δίσκο θα το κάνετε εκεί μέσα το σπίτι σας, συνδέεται μέσω Bluetooth και είναι έτοιμο για ατέλειωτο τραγούδι όλη η οικογένεια μαζί και παιδικά live shows και δύο παιχνίδια Rainbow Tap, αυτό είναι φωτάκι νυχτός, απαλό χαλαρωτικό φωτισμό, δημιουργεί ζεστή και ήρεμη ατμόσφαιρα για το παιδί και όμορφη ατμόσφαιρα στο δωμάτιο. Πάμε.
3: Μικρά ναυάγια. Τέλειο.
0: Καλημέρα!
4: Καλημέρα!
0: Καλώς! Πώς σε λένε?
4: Ορέστη!
0: Γεια σου ρε Ορέστη! Ορέστη, τι θα ξυπάς?
4: Τετάρτη!
0: Να τους ο Ορέστης!
1: Φοβερός! Μπράβο βρε Ορέστη που πήρες!
0: Ορέστης αρέσει το σχολείο?
4: Όχι!
0: Πιο πολύ σ' αρέσει το σχολείο ή το διάλειμμα?
4: Το διάλειμμα.
0: Ορίστε, εντάξει.
1: Σίγουρα.
0: Θα πας τώρα να δεις τα φιλαράκια σου όμως και σιγά-σιγά θα τα αγαπήσεις όλοι μας το σχολείο.
2: Σε ποιο σχολείο πηγαίνεις, Ορέστη?
4: Στο πρώτο Μελισσίων.
2: Ωραία.
0: Μπράβο.
2: Ωραία.
0: Είσαι έτοιμος να παίξουμε?
4: Ναι.
0: Ωραία. Λοιπόν, άκου, Ορέστη, τους ξέρεις τους κανόνες τώρα εσύ, δεν είσαι κανένας καινούριος, είσαι παλιός.
4: Ναι.
0: Ποιοι είναι οι κανόνες?
4: Να απαντάμε μόνο λάθος.
0: Σωστά!
1: Τι ωραίος.
0: Το τέλος είναι μπράβο ρε Ορέστη. Λοιπόν Ορέστη, ποιο ζώο, ξεκινάμε.
1: Ναι.
0: Ποιο ζώο έχει αγκάθια?
4: Η Αλεπού.
0: Ναι! Πόσα αυτιά έχει ένας άνθρωπος?
4: 50.
0: Ναι! Ο Φορτούνης έχει 50.
1: Αγαπούλα μου.
0: Σε ποια χώρα θα βρούμε πυραμίδες, Ορέστη?
4: Στην Ελλάδα.
1: Ναι! Μπράβο!
0: Ορέστη, κέρδισες πολύ άξια και τα δύο δώρα. Με τη μαμά ή με τον παπά?
4: Με τη μαμά.
0: Χαιρετισμούς.
4: Καλημέρα.
0: Να περάσετε καλά, καλό δρόμο, καλό σχολείο και καλή εβδομάδα.
4: Καλημέρα.
0: Κι όμως, μας πληρώνουν. Ραμπάγια.
5: Πρωινά ναυάγια. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
0: Μην σχολιάσετε τώρα την ευχή καλό σχολείο. Την ευχή λίγο το καλή Παναγιά.
2: Καλή Παναγιά.
0: Εντάξει, ό,τι έγινε, ό,τι είναι τώρα.
2: Καλό διάλειμμα.

0: καιρών. Δεν είναι τυχαίο που φέτος αυτό το τραγούδι
1: είναι παγκόσμιο. Σαν το Γιάννη Τσουσαπαράδεκτος που ήταν στεναχωρημένος, αλλά όταν έβαλε το αγαπημένο τραγούδι είπε ρίχτε μου φώτα. 6-9-39-49-949 στο Viber τα μηνύματά σας. Ποιος, εγώ ή εσύ?
2: Εγώ θα πω ότι αν μας ταλαιπωρεί ένας επίμονος ξηρός βήχας που ξεκινάς αγαργαλιτό και δεν σε αφήνει να μιλήσεις με άνεση, το τρεμπόν χάνι είναι ένα φυτικό σιρόπι με μέλι και εκχύλισμα ρίζας αλθέας που συμβάλλουν στην ανακούφιση, παιδιά, από τον ξηρό βήχα και τον πονόλεμο, καταπραίνοντας την παρόρμηση για βήχα. Είναι περίεργη και η εποχή τώρα, το παθαίνουμε όλοι. Κατάλληλο για παιδιά από 2 ετών, επειδή είχαμε διάφορα θέματα στο τραπέζι, γι' αυτό σου έκανα νόημα.
1: Έχω πολλά εγώ. Ναι, αλλά έλεγα για την Θεσσαλονίκη, να σας πω έτσι με τις επικεφαλίδες. Καταρχάς για την κοπέλα, ότι πραγματικά το χάρηκα αυτό που σας έλεγα πριν και για του λόγου του αληθές, για το συχτήρι μου, ότι όταν θέλεις να φλερτάρεις και να μην ούτε ζωρίσεις, ούτε φέρεις σε δυσκολίες κανέναν, μπορείς να το κάνεις αυτό. Mm-hmm. Όπως και να φανείς διαθέσιμος.
0: Ναι.
1: Εμένα σου λέω ότι αυτή η κοπέλα, και επειδή το ξέρω και από άλλες περιπτώσεις στη Θεσσαλονίκη, είναι τα πράγματα απλά. Έρχεται και στο δείχνει. Δεν στο λέει και ευθέως, γιατί μπορεί να πιεστείς. Ναι. Σου δείχνει ένα ενδιαφέρον.
2: Και εσύ κάθεσαι και ακούς όμως, γιατί είσαι καλός ακροατής.
1: Ακριβώς. Είσαι δεκτικός.
2: Και σου λένε παραπάνω από όσα πρέπει.
1: Ούτε με έφερε σε
2: βού.
1: Άλλο αυτό. Αυτό είναι η συγκεκριμένη. Εσύ λες γενικά ότι,
0: ναι,
1: ότι
0: ναι,
1: μου λένε.
0: Γενικά, ναι.
1: Παιδιά, κάτσα και του είπα τα τελευταία μου 5 ραντεβού. Και προέκυψε ότι όλες μου. Βλέπουν στο πρόσωπό μου έναν δέκτη ψυχανάλυση.
2: Ορίστε.
1: Μια άλλη συζήτηση.
0: Κράτα τα προβλήματα για το δεύτερο, για το τρίτο ραντεβού. Συμβολή για τον τώρα.
1: Σωστό. Λοιπόν, να σας πω ότι πήγα στο Βέρτι.
0: Μπράβο.
2: Το είδαμε.
1: One man show. Από ένα σημείο και μετά δεν παίρνει. Εγώ είχα χρόνια να τον δω. Παίρνει μια κιθάρα και το παίρνει πάνω του. Και επίσης, μεγάλη αποκάλυψη, η Λίλα Τριάντη.
0: Ναι.
2: Α, ναι, παιδιά. Και χορεύει και τραγουδάει.
1: Και χορεύει και τραγουδάει. Και μετά φοράει και το βραδινό το φόρεμα και κάνει. Μάλιστα. Και τραγουδάει και πιο ρεπερτοριακά τραγούδια.
0: Μπράβο,
1: σε ποια εταιρεία είναι, στη Χεβέν, να την πάρουμε?
2: Όχι.
1: Σπύρο Σταμουλή! Γιατί εσύ ξέρεις από τον κατάλογο της Χεβέν?
2: Δεν είναι στη
1: Χεβέν.
2: Ξέρω που είναι η Λίλα.
1: Πού είναι?
2: Στην Πάνικ.
1: Α! Μην ξέρω Πάνικ εδώ.
2: Διάλειμμα.
3: Αγάπη μου, γύρισες. Πώς ήταν ο αγώνας? Τι μυρίζει έτσι? Κάπνισες?
1: Όχι ρε αγάπη, σιγά. Μια τζούρα έκανα. Απλά κάπνισαν όλοι εκεί μέσα και μύρισαν τα ρούχα μου.
3: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνεκλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Θες υγιή φυτά? Το μυστικό είναι ένα. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Ποιοτικά φυτοχώματα για κάθε φύτευση, κάθε ανάγκη. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Το χώμα που κάνει τη διαφορά.
5: Η απόλυτη οδηγική απόλαυση έχει προορισμό. Ότο Αθήνα 2026. Φέτος και για πρώτη φορά η BMW σας προσκαλεί σε τρεις αποκλειστικές πρεμιέρες. Γνωρίστε από κοντά τη νέα BMW σειρά 7, καθώς και τις ολοκένουργιες BMW i3, BMW X5 πριν από το επίσημο λανσάρισμά τους στην ελληνική αγορά. Ανακαλύψτε όλη την γκάμα των εμβληματικών μοντέλων BMW, καθώς και τα μοναδικά μοντέλα M. Και ο ενθουσιασμός δεν σταματά εδώ. Ετοιμαστείτε για μια πανευρωπαϊκή πρεμιέρα ενός νέου μοντέλου BMW Neue Klasse την 5η 8 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Η BMW στην Νότο Αθήνα 2026. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Athens Metropolitan Expo. Μάθετε περισσότερα στο bmw.gr.
6: Φτάνουμε! Πες μια αλήθεια! Μαμά, ειλικρινά τώρα πες! Φτάνουμε!

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom, συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
4: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
3: Καλά. Αυτή είναι η δικαιολογία σου.
5: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
2: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος, με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης, μόνο για σένα. Ανακάλυψε τον.
6: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
7: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Intersoft One.
8: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα, νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
9: Μαύρη κυκλή, πρισμένα μάτια. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητητικό hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο Age Freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Freeze it, feel it, glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
10: Ουγγαρέζοι, φουρτούνιδες, αφαλίδες. Σοβαρά ναυάγια κι αυτοί.
11: Ναυάγια είπες. Αυτό είναι. Βασίλη, πάτα του.
12: Ο καπετάνιος.
13: Μπράβο στον κύριο Ουγγαρέζο. Σας εξέθεσε στην ελληνική κοινωνία καλύτερα από τον οποιονδήποτε άλλον.
14: Βασίλης Φορτούνης. Ο Μούτσος.
15: Ο Φορτούνης το σούτ, η παραστατήθεια. 1-0 ο Φορτούνης.
16: Αθηνά Φαλίδου. Κύριος
17: Τρόπος. Εγώ γεννήθηκα ζυγός και θα ζυγίζω.
18: Το ρυθμό 949.
19: Ξυπνάμε και φουλιάζουμε.
20: Και αφήστε τους άλλους να επιπλέουν.
21: Jack, there's a boat. Jack, I'll never let go. I promise.
22: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Φαλίδου, καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
23: Εμπιστευθήκανε τώρα για πρώτη αποκλειστική μετάδοση κομματιού τα Ναυάγια. Ένα Ναυάγιο θα είναι. 8 και 4 είχαμε πει 8. Αλλά σε αυτή την εκπομπή,
24: εντάξει,
23: όλα γίνονται.
24: Ξέρουν
23: όλα βουλιάζουν
24: στα Ναυάγια ότι είναι λίγο μετά, 5 λεπτό.
25: Ναι.
23: Ότι δεν ξέρουν τι να περιμένουν. Σίγουρα όμως, γιατί είμαστε στο ρυθμό 949, είναι μεγάλη μας χαρά και προσωπικά δική μου, γιατί την αγαπώ πολύ την Μπέγκη και την έχω και γούρι να ξέρετε. Οπότε βάλτε το δυνατά σε λίγο. Αδυναμώστε λίγο παραπάνω τα ραδιοφωνάκια σας που τα λέγει και ο Νίκος Χατζηνικολάου. Γιατί έχουμε αποκλειστική μετάδοση πρώτη Τρίτη, πρώτη θα ακούσετε από όλα τα ραδιόφωνα σε όλη την Ελλάδα το ολοκένουργιο κομμάτι της Peggy Gina.
0: Ναι, ναι, ναι.
23: Έρωτας μικρός.
0: Τι ωραία.
23: Και αμέσως μετά θα είναι καλεσμένη η Peggy, θα έρθει να μας κάνει την τιμή και το γούρι δευτεριάτικο στη Γιώτα Τσιμπρικίδου. Τη μουσική υπογράφει ο Γιώργος Σαμπάνης και τους στίχους η Ελένη Γιανατσούλια.
0: Πολύ ωραία τώρα.
23: Εντάξει, σε λίγο.
0: Είναι ανυπομονούμε να τα ακούσουμε.
23: Πάρα πολύ ωραία. Θέλω να θέσω το θέμα ημέρας και να αφήσω τα άλογα να καλπάσουν.
0: Κάτσε τώρα, γιατί στο θέμα ημέρας έχουμε θέματα εδώ. Έχουμε και δώρα, έχουμε και τέτοια. Αυτά πρέπει να τα
23: πούμε. Θα τα πούμε μετά. Α πούμε το θέμα ημέρας, παραμίλησα. Πείτε το εσείς.
0: Λοιπόν, σήμερα, παιδιά, το θέμα της ημέρας έχει να κάνει με τους πρώην. Εντάξει, Βασίλη.
24: Ναι.
0: Και συγκεκριμένα.
24: Γιατί με κοίταξες.
0: Σε κοιτάω, γιατί εσύ είσαι ο Σουηδός της παρέας.
24: Ναι.
0: Και μπορεί να έχεις κρατήσει και κανένα ενθύμιο από πρώην στο σπίτι. Και αυτό είναι το θέμα μας σήμερα.
24: Για
0: έχετε κρατήσει ενθύμιο από πρώην, εάν η σχέση σας έχει κρατήσει κάτι το οποίο του το έχει δώσει πρώην.
23: Εδώ είσαι.
0: Τι
23: εκεί
0: κάνετε.
23: Μας βρήκα στα πράγματα, στο σιρτάρι, στο σπίτι κάπου, μία φωτογραφία με την πρώην, κάτι από την πρώην. Ένα αναμνηστικό από την πρώην ή τον πρώην.
0: Ναι.
23: Πώς το αντιμετωπίζεις. Έχεις πρόβλημα, δεν έχεις πρόβλημα.
24: Λοιπόν.
23: Πρόβλημα σε βάζει σε σκέψεις.
24: Λοιπόν, εγώ δεν κρατάω. Τα πετάω όλα, τα σχένω με αυτά. Τα χαρτουλάκια αυτά, τα ρομαντικούλια, τα βαριέμαι. Πάμε.
23: Γραμματάκια, κάρτες.
24: Δεν μου αρέσουν καθόλου, δεν τα κρατάω εγώ.
0: Δώρα.
24: Εδώ εντάξει, άμα μου έχω πάρει μια ζακέτα δώρο, τη φοράω. Δεν πω, κύριε Σεξτέ, τη φοράω. Πάμε παρακάτω. Όσον αφορά τώρα για το αν έχω βρει σε σιρτάρι κάτι.
23: Μια φωτογραφία.
24: Έχω βρει παιδιά και υπάρχει ακόμη.
0: Όπα.
24: Στο σπίτι. Χάρτινο κουτάκι, λόγω τιμή. Χάρτινο κουτάκι σε σχήμα καρδιά.
23: Με νύχια, σαπούνι και δίχτυ.
24: Όχι. Όχι, δεν το άνοιξα.
23: Ναι.
24: Χάρτινο κουτάκι, όχι, σε σχήμα καρδιά.
23: Και
24: σε ερώτηση που έθεσα, τι είναι μέσα σε αυτό κατά τη μετακόμιση στο κουτάκι.
23: Τι είπε.
24: Κάτι παλιά δικά μου, εδώ πέρα, αυτά μην ασχολείσαι.
23: Κάτι παλιά δικά μου δόντια.
24: Που έχω πάρει δώρο.
0: Και ορκίσω ότι δεν το έχεις ανοίξει
24: λόγω
0: ποτέ.
24: Λόγω τιμής.
0: Να τα ανοίξουμε
23: εμείς.
24: Θα κάνουμε unboxing.
23: Έρωτας μικρός. Πρώτη αποκλειστική μετάδοση μόνο από το ρυθμό 949. Peggy Gina. Απολαύστε το.

0: θα είναι ξανά.
1: Γεια σου ρε Θοδωρή.
2: Γνωμούλα.
3: Αυτό που δεν σας είπαμε, το σημαντικό είναι.
1: Είναι ότι το τσιμπήσαμε το θέμα λίγο. Για πάμε.
3: Από σήμερα λοιπόν μέχρι και τις 16 Οκτωβρίου, εσείς ξέρετε ότι κάθε μέρα 8 η ώρα ανοίγουμε το θέμα ημέρας. Όσοι στέλνετε μηνύματα στο 6937-949-949 για να συμμετάσχετε στο θέμα ημέρας και στην κουβέντα μας, μπαίνετε αυτόματα σε μία σούπερ κλήρωση.
1: Όλοι.
3: Όλοι. Όλοι όσοι στέλνετε μηνύματα και θα κληρωθείτε για να πάρετε μία Diamond Doors, παιδιά. Η νούμερο 1 εταιρεία θωρακισμένων πορτών στην Ελλάδα συνδυάζει κορυφαία θωράκιση, πιστοποιημένες κλειδαριές νέας γενιάς και υψηλή αισθητική με design που ξεχωρίζει. Εσείς μπορείτε να επισκεφτείτε ένα από τα 5 καταστήματα της Diamond Doors, Άγιο Δημήτριο, Ήλιον, Πειραιά, Χαλάνδρα και Γλυφάδα, ή να μπείτε στο diamonddoors.gr. Ένας τυχερός λοιπόν ακροατής θα κερδίσει μία θωρακισμένη πόρτα Diamond Doors.
1: Είναι από τα έξοδα που αφενός είναι απαραίτητα, αφετέρου τα τσεκάρεις και είναι χρήσιμο μια ζωή.
2: Παιδί μου, πολύ ακριβό τώρα. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, έχει διπλή θωράκιση. Έχει 24 σημεία κλειδώματος, διαβάζω, και προσέξτε κάτι που μας ενδιαφέρει, γιατί τα χάνουμε τα κλειδιά. 5 μοναδικά, μη αντιγράψιμα κλειδιά.
3: Βέβαια, πολύ σημαντικό.
1: Εγώ, επειδή τους επισκέφθηκα και επειδή είναι στην Γλυφάδα πήγα εγώ, στο φίλο μου Δημήτρη, και πολύ καλέσθητες πόρτες, εσύ διαλέγεις το υλικό και από τη μία πλευρά και από την άλλη.
2: Το χρώμα και όλα αυτά.
1: Όλα.
2: Και άμα δεν το θες, το χαρίζεις.
1: Παιδιά, πόρτα τώρα καταλαβαίνετε. Χρήσιμη. Άρα, δύο λοιπόν, πόρτες έχει η ζωή. Εσύ πόσες έχεις είναι το θέμα.
2: Άρα λοιπόν, στείλτε μας μήνυμα για το θέμα ημέρας, όχι οποιοδήποτε μήνυμα, και μπαίνετε αυτομάτως στην κλήρωση που θα γίνει σε 2 εβδομάδες από σήμερα.
1: Λοιπόν, εγώ, για να σας πω την αλήθεια, βέβαια εγώ δεν έχω κοπέλα τώρα, αλλά να σας πω την αμαρτία μου, έχω μία φωτογραφία με πρώην μου. Δεν θέλω να πω τώρα γιατί και εκείνη έχει σχέση. Okay. Την οποία έτσι μ' αρέσει, έτσι, μου θυμίζει και αυτά τα χρόνια. Δεν είναι ότι κάθομαι και αναπολώ. Είναι στο σιρτάρι.
3: Α! Αυτό ακριβώς. Την έχεις στο σαλόνι, σε κορνίζα ή στο σιρτάρι.
2: Μα δεν μιλάμε για σαλόνι, κορνίζα. Οπουδήποτε μιλάμε.
3: Οπουδήποτε. Ναι, αλλά παίζει ρόλο που την έχει.
2: Αυτό έλειπε, να την έχει και στην κορνίζα.
1: Όχι, καταχωνιασμένη. Εντάξει, αλλά την έχω, δεν την έχω πετάξει. Ή κάτι που μπορεί να μου θυμίζει μια πολύ ωραία και ρομαντική φάση τη ζωή μου, που είχε γράψει ένα γράμμα, μου είχε πει πράγματα που ο άνθρωπος δεν μου τα έχει πει. Αλλά εκεί, όχι επειδή την έχω ξεπεράσει.
2: Ναι. Να το που με κορυδεύετε. Αυτό θα μπορεί να έχει μέσα το κουτί το δικό.
1: Βασίλη, που σε κορυδεύουμε και δεν τα ανοίγεις. Γι' αυτό σε κορυδεύουμε.
2: Αν έχει ένα γράμμα προσωπικό, τι είναι εσύ, ντρέπομαι να
1: διαβάσει. Πες να τα ανοίξετε μαζί τότε.
3: Δεν θα το διαβάσω.
1: Φέρ' τον, να ανοίξω εγώ δεν έχω τσίπα.
2: Εντάξει, θα το κάνω εγώ.
3: Ή θα πάμε εμείς τα πετρέλαια στο σπίτι. Να τα ανοίξουμε, να τελειώνουμε με το ρημάδι.
1: Να τελειώνουμε.
3: Σήμερα το θέμα ημέρας λοιπόν, και στείλτε μας το 6937-949-949, έχει να κάνει με τα ενθύμια που αφήνουν οι πρώην στη ζωή σου.
2: Ο Πέτρος πάντως γράφει ότι εγώ τα κρατάω, γιατί να μην τα έχω καλά με τον εαυτό μου. Ευχάριστες αναμνήσεις με κάνουν γελάω, δυστάρεσες μου γίνουν μάθημα. Τέλος, και πάμε παρακάτω.
3: Εμένα με ενδιαφέρει να μάθω και τι ενθύμιο είναι αυτό. Δηλαδή βρίσκεις, ας πούμε, ένα εσώρουχο. Ξέρω εγώ.
1: Ναι. Να έχει μέσα και το κουτί αυτό.
3: Το κουτί αυτό έχεις δυσάξει, το έχεις να μάθεις.
1: Έχω τρελαθεί το.
3: Να στείλουμε μήνυμα.
1: Και αν έχει, ρε παιδί μου, ένα ραντεβού που έχουν να βρεθούν μετά από 5 χρόνια.
3: Θα τα ανοίξει το κουτί.
2: Έφυγα.

0: Σαμπάνης, τι θέλω εγώ με σένα στο ρυθμό 949. Τι θέλω εγώ και ψάχνουν τα συρτάρια.
1: Ωραίος ο Γιώργαρος, γεια σου Γιώργο. Ο Γιώργος είναι κατεξοχήν πρόσωπο ρυθμός, αν με ρωτάτε.
2: Ο Γιώργος Σαμπάνης.
1: Δεν είναι ρυθμός.
0: Βεβαίως.
1: Γεια σου Γιώργο. Λοιπόν, καλημέρα σας. 6937-949-949. Στο Viber τα μηνύματά σας για το θέμα ημέρας. Με έπαθλο. Όλοι μπαίνετε στην κλήρωση. Την Diamond Doors, παρακαλώ.
2: Δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να πετάξω ό,τι αφορά πρώην. Ιδιαίτερα φωτογραφίες. Είναι κομμάτι της ζωής μου. Σε κάθε νέα σχέση ξέρεις ότι υπάρχει παρελθόν. Δεν σημαίνει ότι είσαι κολλημένος στο παρελθόν. Είναι μέρος του ποιος είσαι.
0: Ρε εσύ, Χριστιανά λέει, η μόνη κορνίζα που έχω στο σαλόνι τα 13 χρόνια τελευταία. Κοίτα να δεις.
1: Τι είπες?
0: Η μόνη κορνίζα, λέει η Χριστιανά, που έχω στο σαλόνι 13 χρόνια τώρα, δεν φεύγει ποτέ.
2: Πάρτα.
1: Ποια είναι αυτή?
2: Όταν σας λέω
1: με τον πρώην.
2: Ναι.
1: Έχει μην. Και βλέπεις στο σαλόνι, αυτός μπαίνει μέσα στο σπίτι.
0: Δεν μας το λέει.
1: Έλα, κάνε μας. Πώς τη λένε?
0: Χριστιανά.
1: Σε παρακαλώ, Χριστιανά. Σε παρακαλώ, θα σε παρακαλέσω.
0: Για πες, ναι. Είναι αυτό το ωραίο.
2: Α, είναι, λέει, ένα κομμάτι από το παρελθόν μας και έχει συμβάλει καλός ή κακός σε αυτό που είμαστε σήμερα. Οπότε, λέει, τα κρατάμε απλά να υπάρχουν κάπου καταχωνιασμένα.
1: Αυτό είναι το θέμα. Το πού τα κρατάς. Τα κρατάς καταχωνιασμένα, να σου το πω και ανάποδα. Ναι. Επειδή μου το παίζετε όλοι πάρα πολύ να πούμε Σουηδί. Το βρίσκεις τι κάνεις.
2: Ναι.
1: Άσε ο άλλος που το κρύβει. Εσύ που το βρίσκεις, ποιον είναι, ποια είναι η αντιμετώπιση σου.
2: Εσύ που το βρίσκεις, αυτό
0: πόσο υπεράνω το παίζεις.
1: Εσύ. Εσύ βλέπεις, ρε παιδί μου, τώρα εντάξει, δεν θέλω να μιλάμε προσωπικά. Βλέπεις τον Γιάννη, έχει κρατήσει.
2: Δεν έχει κρατήσει τίποτα.
1: Υποθετικά μιλάμε τώρα.
0: Μόνο εγώ
1: είμαι πολιτισμένος. Τι με κοιτάς εγώ του τα
2: έχω κρατήσει. Ωραία, όχι, γιατί θες να με νευριάσεις τώρα. Για πες, έχει κρατήσει, τι κρατήσει. Μετά από 14 χρόνια θα λιώσει ό,τι κι αν είναι. Πόσο να αντέξει το χρόνο.
0: Ο Νίκος λέει, εμένα η πρώην μου άφησε ενθύμιο κονδυλώματα.
1: Εμβολιαστείτε, παιδιά. HPV, έτσι θα το ζητήσετε. Πείτε μου το Μπογκαρέζος.

0: ρυθμό μας τσιγκλάτε. Στέλνετε και από την οικογένεια του ρυθμού 949, αλλά λέτε, αλλά μην το πείτε. Μην πείτε το, πείτε μας στέλνετε το
1: ρυθμό. Έχει στείλει ο κόσμος εδώ όμως κατεβατά.
0: Παρακαλώ. 6937-949-949 στο Viber. Ποια, πώς αντιμετωπίζω, πώς αντιδρώ, αν βρω ότι ο σύντροφος ή σύντροφός μου έχει κρατήσει ενθύμιο από προηγούμενη σχέση.
1: Εδώ η φιλενάδα μου, πολύ φίλη μου, λέει καλημέρα. Ότι είχε από πρώην του τα έκανε όλα κομματάκια, κομματάκια, κομματάκια, κομματάκια και γίνανε ένα ωραίο καρτοπόλεμο.
0: Ναι, αλλά αν βρεις ένα, εκεί τότε είναι πρόβλημα. Γιατί σημαίνει ότι όντως φρόντισε να κρατήσει ένα από τα υπόλοιπα που γίνανε κομματάκια.
2: Λοιπόν,
0: να διασώσει, να διασώσει ένα.
2: Ακούστε, στο πατρικό μου λέει είχα αφήσει κάποια κουκλάκια που μου έκανε δώρο ο πρώην. Και τώρα η μάνα μου τα μάζεψε και τα δίνει στα παιδιά μου που όταν πάνε εκεί παίζουν. Παίζουν 2 χρόνια μερκουδάκι και καρδούλες I love you. Λοιπόν, σε διαφημιστικό περιβάλλον γρήγορα να πούμε για την Lepas, η οποία και έφτασε στην Ελλάδα. Μια νέα μάρκα αυτοκινήτου του ομίλου Τσέρι που εισάγεται από την Italian Motion του ομίλου Βασιλάκη.
0: Αμαξάουα!
2: Άρα, Λία από Leopard, όπου αντλεί το δυναμισμό και την ευελιξία, πας από passion για ανθρώπους με προσωπικότητα και πάθος για την αισθητική, την τεχνολογία και το καλό γούστο. Όλα αυτά στο Instagram της Lepas, Lepas Greece στο Instagram.
1: Αχ, ξέρεις τι έχω πάθει με το Vodafone TV.
0: Τι?
1: Δεν ξέρω τι να πρωτοδώ. Ξεκινάω να δω το Night of the Seven Kingdoms.
0: Ναι, ωραίο.
1: Φανταστικό.
0: Πολύ.
1: Σκέφτομαι να μην δω.
0: Έχεις όμως... το IMDb της ψηλότερης βαθμολογίας στο κάθε επεισόδιο ξεχωριστά αυτό.
2: Το είδες.
1: Αλλά απ' την άλλη λέω να μην δω την τέταρτη σεζόν του The Bear. Τι να, πώς να ξεκινήσω, τι να κάνω. Τι
0: αυτό το... είναι Disney Plus, ε.
1: Παιδιά, το Vodafone TV έχει μια μεγάλη λίστα με πολυβραβευμένες σειρές του Disney Plus, ακριβώς Δημήτρη, και του HBO Max μαζί. Οπότε όταν ψάχνεις το βράδυ τι θα δεις, το δύσκολο δεν είναι να βρεις κάτι καλό. Αλλά να διαλέξεις από ποια σειρά
2: εγώ
1: θα ξεκινήσεις.
2: Εγώ έχω Vodafone TV και τα βλέπω αυτά.
0: Βάλτε, γιατί 30 δεκάτου βγαίνει μια καινούρια σειρά, λέγεται Nocturne.
2: Αλήθεια.
0: Nocturne, για να το πω σωστά. HBO Plus. Vodafone TV 30 Οκτωβρίου. Είναι ένα serial killer που είναι ένας παλιός στρατιωτικός που γίνεται detective και βρέπει και τα βάζει, αντιμετωπίζει έναν σοβαρό σκηνικό.
2: Έλα, απογειωθήκαμε.
3: Πήραμε 35 λεπτάκια. Ευχαριστώ, ευχαριστώ, ευχαριστώ.
4: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
5: Euphoria!
4: The Pit! Τι! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
6: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
7: Μην αφήνεις τον πόνο να σε βγάζει από τη ροή σου. Ο κοιλιακός πόνος που σχετίζεται με κράμπες από γαστρεντερικούς σπασμούς αντιμετωπίζεται εύκολα με Mini Spasm. Με τη συστηματική του δράση προσφέρει ανακούφιση από κολικοειδείς πόνους και συμπτώματα του ευερέθιστου εντέρου. Mini Spasm. Ανακουφίζει αποτελεσματικά. Είναι από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας. Αντεδείκνυτε κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Απαιτείται προσοχή σε ασθενείς με ελκοδή κολίτιδα.
8: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνή eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
9: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών.
10: Εδώ είμαστε.
9: Θέλεις δωρεάν eFood Pro.
10: Εδώ είμαστε!
9: Θέλεις κουπονιά αγορών.
10: Εδώ είμαστε!
9: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά.
10: Εδώ είμαστε!
9: Οπα, λάθος. Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε. Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος. Κοτσόβολος. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις.
11: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
12: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια τώρα μόνο 5,64. Ακόμα σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό τώρα μόνο 4,99. Τώρα στον μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
11: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
13: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
14: Ναι.
13: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
14: Ναι.
13: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
14: Ναι.
13: Και πιο ελαφριά.
14: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
15: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου σε καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia. Για πάντα.
5: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
16: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
5: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
16: Off, τι πάθαμε.
5: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
17: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad About Colors.
18: Πόσες στιγμές χωράνε μέσα σε 12 χρόνια? Αμέτρητες. Ίναλαν, η ελληνική εταιρεία που 12 χρόνια τώρα συνδέει ανθρώπους, σπίτια και επιχειρήσεις, γιορτάζει όσα μας ενώνουν με 300 Mbps συμμετρικό ίντερνετ μόνο με 12 ευρώ. Ίναλαν, 12 χρόνια μεγαλώνουμε μαζί.
19: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
20: Α, ένας κύρος που μιλάει.
19: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους.

0: Έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
1: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλώρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νίκο Ορέστης Κανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
0: Σεσουάρια δολοφόνους.
1: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
0: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε το δολοφόνο. Προπόληση more.com.
2: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
3: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
2: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
3: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
2: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
3: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
4: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
5: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
6: Ο 8 και 36 πρώτα λεπτά, καλή εβδομάδα, καλημέρα. Πώς τα έχουμε κάνει έτσι, ρε παιδί μου, τι ναυάγια είμαστε. Ούτε για την εθνική είπαμε, ούτε για το γονίδι έχουμε πει.
7: Τίποτα.
6: Δεν πειράζει, θα πω το πιο σημαντικό. Παιδιά, για εσάς που τα όνειρά σας δεν έχουν όριο και ο ουρανός, όπως λένε, δεν είναι το ταβάνι. Θες να σπουδάσεις, έχεις αυτή την καλλιτεχνική έτσι κατεύθυνση στις ικανότητες και στις δεξιότητες σου και είσαι για να σπουδάσεις, τα όνειρά σου είναι εκεί τοποθετημένα προς το art and design. Άκτο φυσικά. Δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Open College στον Άκτο. Δεν χρειάζεται να διαλέξεις ανάμεσα σε δουλειά, γιατί μπορεί, ρε παιδί μου, η ζωή και οι ανάγκες σου να σε έχουν ήδη πάει σε έναν δρόμο. Δεν χρειάζεται να διαλέξεις αν το όνειρό σου είναι να αξιοποιήσεις τις καλλιτεχνικές σου έτσι δεξιότητες. Open College λοιπόν στον Άκτο. Δεν χρειάζεται να διαλέξεις ανάμεσα σε δουλειά και σε σπουδές. Παρακολουθείς υβριδικά 2 απογεύματα στο campus και μία μέρα online. Με το ίδιο πτυχίο, ίδιους καθηγητές, ίδια ποιότητα σπουδών Άκτο. Άρα λοιπόν δεν έχεις δικαιολογία. Αν θέλεις, ακόμη και αν η ζωή σε πήγε αλλού, να κάνεις τα όνειρά σου πραγματικότητα, Άκτο. Graphic design, fashion animation, καλά το λέω. Photography, product design και πολλά ακόμη με project που σε βοηθούν να χτίσεις το πορτφόλιό σου. Τα μαθήματα ξεκινούν 12 Οκτωβρίου. Σπεύσατε, acto.gr.
7: Χαμός γίνεται και με τα μηνύματα, παιδιά, γιατί βάλαμε δώρο μία πόρτα Diamond Doors που θα κληρωθεί την άλλη Παρασκευή για όσους συμμετέχουν στο θέμα ημέρας και έχουμε και ηχητικά, ας πούμε, να ακούσουμε, λέει, τι Κατερίνα τι λέει για το θέμα ημέρας.
6: Κουφαλίτσες. Τόσο καιρό, εντάξει, και μας ακούτε μόνο, δεν συμμετέχετε. Τώρα που σας δώσαμε την πόρτα τη Diamond.
7: Εντάξει, είναι και τριγκαδόρικο, λέμε, ότι βρίσκεις αναμνηστικά δώρα που κρατάει σχέσεις σου από πρώην. Ναι, τι, ναι. Πώς αντιδράς.
8: Ναι. Τι που θα βρίσκα με τα παλιά του πράγματα από την πρώην. Χίλια κομμάτια θα το έκανα. Θα το έβαζα κάτω και θα το πατούσα. Πέσα. Πέσα. Θα το έβαζα φωτιά και θα το έκανα. Τι ερωτήσεις είναι αυτές πρωί και μας εγχύδεις.
9: Μαζευρίασες πρωί που γαρίζω.
10: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
9: Τι γίνεται?
7: Βράζει και χύνεται. Έχει πάρα πολύ κίνηση. Η παραλιακή είναι χάλια, από τον Άλυμο, παιδιά, μέχρι κάτω τον Πειραιά. Το ποτάμι καταστραμμένο. Από Άνω Λιώσης...
6: Από Άλυμο μέχρι...
7: Μέχρι Πειραιά όλο.
6: Αυτά που είναι.
7: Ναι, από Άνω Λιώσια μέχρι Μαρούση, χαμό, κοίτα εδώ τι γίνεται. Τώρα τι να περιγράψω, ρε παιδιά.
9: Έλα, είμαστε παρέα, αυτό μετράει.
6: Καθίστε παρέα, παιδιά, πρωινά ναυάγια, εδώ μαζί μας, ελάτε.
7: Ναι, μην βιάζεστε και να καθυστερήσετε λίγο, θα δείξουν κατανόηση.
6: Θα κάνουμε το καλύτερο, μήπως ζητήσουμε λίγο και μια ώρα βιλιώτα.
9: Ρούφα τώρα, ρούφα μια καλή. Μια καλή. Λοιπόν, ας να τη γυρίσουμε τώρα το φλιτζάνι. Λοιπόν, σήμερα, παιδιά, βλέπω στον καιρό, ηλιοφάνεια, ναι, είναι, βλέπω κάτι σύννεφα έχουν φύγει. Βλέπω 25 βαθμούς θερμοκρασία, άρα θα

0: ανέβει η θερμοκρασία, θα ανέβει πολύ. Βλέπω στο συρτάρι του Βασίλη ένα κουτάκι.
1: Τι έχει μέσα.
2: Τι έχει μέσα.
0: Βλέπω τι έχει μέσα, παιδιά.
1: Κάτι από πι.
0: Αμα. Να το πω.
1: Τι έχει μέσα, ρε παιδί μου.
0: Να το πω, Βασίλη, τι έχει μέσα. Τη ζακέτα σου έχει μέσα, να μην την ξεχνάς, γιατί το βράδυ θα ξαναπέσει θερμοκρασία.
3: Έτσι, αυτή που μας
0: ματιάζει.
3: Έτσι θα τη βγάλω το μάτι με τον δάχτυλο.
2: Έχουμε έκνα βαϊγούς.
0: Και έχουμε και μηνύματα πάρα πολλά. Θα τα πούμε σε λίγο.
1: Και έχω να σας πω και πώς πέρασες στη Θεσσαλονίκη.
0: Έφαγε.

κι αν η καρδιά σου είναι αθώα και το μυαλό σου μαζί, κι αν έχεις δείξει

0: Εσείς το συζητάτε, αλλά εμείς ακούμε Νίκο Οικονομόπουλο, ένοχο κορμί.
1: Γεια σου, ρε Νικόλα!
0: Που αυτή την εβδομάδα ήταν το νούμερο 1 στο Star 30 με τη μαντογαστερά του.
1: Α,
0: άλλαξε το νούμερο 1.
1: Έτσι πρέπει, για να φαίνεται ότι είναι και αξιόπιστο το νούμερο 1. Δε, καλά, βέβαια υπάρχουν και τα αμερικάνικα πρότυπα που είναι για πολλές εβδομάδες το νούμερο 1.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Να, τώρα εδώ είναι νούμερο 1 ο Νίκος Οικονομόπουλος και το ένοχο κορμί.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Μπράβο σας, ναυαγή μου, και όλοι οι ακροατές του ρυθμού 949.
2: Είναι και τα πρωινά ναυάγια, όπως φαίνεται, γιατί γίνεται χαμός από μηνύματα. 6937-949-949. Σήμερα στο θέμα ημέρα συζητάμε αν βρεις κάτι, ένα ενθύμιο από πρώην του συντρόφου σου ή της συντρόφου σου, τι κάνεις.
1: Πώς αντιδράς. Βουλιάξτε μαζί μας. Ναι. Ακόμη και ανώνυμα στείλτε, παιδιά, το μήνυμά σας για να φουντώσει κουβέντα.
2: Έχω κρατήσει μία τούφα μαλλιά από κάθε πρώην.
1: Τι?
2: Περιμένω την επόμενη ματωμένη παντσέλινα.
1: Καλά σου είπε.
0: Χριστίνα, επίσης έφερε πριν από λίγο η πεθερά μου μια σακούλα με παλιές φωτογραφίες του άντρα μου και μέσα είχε και γραβασάκι από πρώην. Πάνω-πάνω, λέει, πείτε τι στάφησε για να τα δω σίγουρα.
1: Τι λες, ρε!
2: Το πεθερά!
1: Να σας έχω πει ότι το ξέρετε ότι ο πατέρας μου ήταν ναυτικός εμένα.
2: Ναι,
1: και πάντα στο μυαλό μου και το αστείο ήταν ότι έχω αδέρφια κάπου στη γη. Εμένα εντάξει, ο πατέρας μου ταξίδευε μόνο Βραζιλίες. Μπολσονάρο εντωμεταξύ, μια που το φέρει κουβέντα, πέρασε στον επόμενο γύρο.
0: Πιστεύω, ρε παιδιά.
1: Όλα, παιδιά, όλα κολλάνε στα ναυάγια. Όλοι βουλιάζουν. Και ο Μπολσονάρο. Λοιπόν, τι έλεγανε. Και κάποια στιγμή όταν είμαστε στην Πεντάδα στο Μέγκα, η πρώτη μου χρονιά, που μόλις έχω αρχίσει να γίνουμε λίγο αναγνωρίσιμος, ελάχιστα, αλλά με είδε και ξαφνικά σκάει ένας φάκελος. Με το όνομά μου, εμένα πήγε κατευθείαν το μυαλό μου.
2: Αλήθεια.
1: Για το όνομά μου χειρόγραφα.
2: Και λες, είναι κάποιο
1: τέτοιο. Ανοίγω και βλέπω φωτογραφίες του πατέρα μου και μάλιστα εμένα δεν με ένοιαζε αυτό.
2: Αλήθεια λες τώρα.
1: Ναι. Και βλέπω φωτογραφίες.
0: Τι είχες στις φωτογραφίες?
1: Το πατέρα μου με τη στολή. Γιατί ο πατέρας μου ήταν πρώτος μηχανικός του εμπορικού ναυτικού. Έχετε χεστεί όλοι τώρα.
2: Ναι.
1: Και εγώ δεν ξέρω αν πρέπει να το πω όλο.
2: Πες μας, τι!
1: Μπράβο.
2: Τι είχε γίνει?
0: Έλα ρε σε Δημήτρη.
2: Και ήταν μόνο ο μπαμπάς στις φωτογραφίες.
1: Θα το τυζάω.
2: Έλα ρε φίλε,
1: θα το έτσι. Μείνετε συντονισμένοι στο ρυθμό 949. Θα μάθετε αμέσως μετά.
0: Ανασκοποθείτε τώρα.
2: Ο ένας με το κουτί, ο άλλος με τις φωτογραφίες.
1: Είδες.
3: Είναι σικά.
4: Η ΕΚ ναυαγή.
1: Για να σας παρακαλώ λίγο συγκεντρωθείτε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα. Το μάθημα σήμερα έχει να κάνει με τους μεγάλους δασκάλους ή τους προστάτες, εν πάση περιπτώσει, όλων των διδασκόντων και των διδασκομένων. Σύμφωνα λοιπόν με τη θρησκεία μας, γιατί θρησκευτικά θα κάνουμε σήμερα, ποιοι είναι οι προστάτες της μάθησης και της εκπαίδευσης?
0: Οι τρεις ιεράρχες.
1: Πάρα πολύ ωραία, Βασίλη. Ποιοι ήταν οι τρεις ιεράρχες σε Αθηνά? Έλα, τους γιορτάζουμε και ξεχωριστά, να ξέρεις.
2: Γρηγόριος.
1: Ο Γρηγόριος ο?
2: Ο Μεγάλος.
1: Όχι.
2: Γρηγόριος.
0: Πού τον ξέρεις, μωρέ? Ο Κωνσταντίνος.
2: Όχι. Λεπτό,
1: παιδιά. Ένα. Λοιπόν, έπιασε τον Γρηγόριο.
2: Ναι.
1: Ωραία. Ο Γρηγόριος ο?
2: Δεν θυμάμαι.
1: Αυτός που μιλάει για τον Θεό.
2: Ναι.
1: Ο Σοφός.
0: Ο
1: Αρναούτογλου θα μου πείτε τώρα.
2: Όχι.
1: Ο Θεολόγος.
2: Ο Θεολόγος.
1: Ναι. Ωραία, μετά ο άλλος που γιορτάζει, Βασίλη. Αν δεν θα γελάς. Εντάξει, κλείσε τον μικρόφωνο. Να κλείσε το. Δεν θα βρω εγώ τον πελά μου.
0: Κάτι θυμίζει.
1: Δεν θα βρω εγώ τον πελά μου.
0: Εσύ
1: που το λες.
0: Εσύ που το λες.
1: Σε παρακαλώ.
0: Λοιπόν,
1: δεν θα βρω τον πελά μου.

αέρια φωνές, μουσική στον αέρα, τα κορμιά μηχανές, στην καρδιά μου είναι τρύπα.

0: Σε ευχαριστούμε, Σάκη. Σε έχω ερωτευτεί από το μόνιμο άλμπουμ στο οποίο είχαν γράψει και ο Λάκης Ζαζόπουλος και ο Άρης Δαβαράκης. Μπράβο. Έχω να τελειώσω το, αυτό που είπα για, που έλεγα για τον πατέρα μου, την περιπέτεια αυτή. Θα διαβάσω όμως ένα τίτλο που μόλις πέπεσε στην αντίληψή μου και αμέσως επιστρέφω. Ο Μάνος Γιαλαδάκης αποφύτησε με 9,8 από την Ομική Αθηνών, τον υψηλότερο βαθμό που έχει απονεμηθεί ever. Δούλευε τα καλοκαίρια ως ταξιτζής.
1: Μπράβο.
0: Μοναχοπέδη στο Ηράκλειο Κρήτης, 23χρονος Μάνος Γιαλαδάκης.
1: Πολύ διάβασμα.
0: Να είναι καλά.
1: Μπράβο του.
0: Λοιπόν, έλεγα λοιπόν την περιπέτειά μου, τώρα άνοιξα την καρδιά μου, ευχαριστώ Βασίλη.
2: Ναι, αλλά δεν μας είπες τίποτα φέρ.
1: Περιμένουμε να
2: δούμε. Ο
0: φέρ λέμε τα περισσότερα και πρέπει να τα επαναλαμβάνουμε και on air.
2: Ωραία.
0: Δεν, και στην τελική πληρώνουμε για on air.
2: Θα μας πεις αγόρι μου ποιος σας έστειλε τις φωτογραφίες του πατέρα σου.
0: Είμαι λοιπόν εγώ πρώτη χρονιά που ασχολούμαι με τηλεόραση και μου στέλνουν ένα φάκελο που τον είχα στο μυαλό μου, γιατί ο πατέρας μου είναι ναυτικός. Το λέω για όλους όσοι τώρα άνοιξαν τους διαδίκτες τους στο ρυθμό 949 και στα πρωινά ναυάγια. Και έρχεται αυτός ο φάκελος εκεί στη γραμματεία, στη φίλη μου τη Γεωργία την Κωστοπούλου και μου και γράφει χειρόγραφα κλείστο στο μας ο Βασίλη.
1: Α, όχι αέρα.
0: Όχι, παιδί μου.
2: Όχι,
0: καλά, αέρα, δεν ξέρω τι διαβάζω.
1: Νόμιζα ήρθε η Χατζηβασιλείου. Εντάξει.
0: Όχι, όχι. Χατζηβασιλείου δεν έκανε. Είχε βγάλει τότε κουβαντικού φαγγέλου. Και ανοίγω εδώ και μέσα έχει φωτογραφίες του πατέρα μου με τη στολή. Και όχι μόνο, και άλλες. Και μέσα είχε και μία φωτογραφία του πατέρα μου με ένα πιτσιρικά. Που δεν ήμουν εγώ.
2: Λες φίλε, αδερφάκι.
0: Γίναμε.
2: Αδερφάκι,
0: γίναμε.
2: Και
1: χάρηκε.
2: Χάρηκε, γιατί δεν χάρηκε. Τι.
0: Εδώ να σα πω. Όχι, αφήστε την οικογένεια Λούνου τώρα, ήθελα να τα πω. Ότι έχω άνθρωπο φίλο μου που έχει μάθει ότι έχει αδερφό από το ρουφ. Όχι το ρουφ, πήγαμε στο ρουφιάνεψε. Πήγε να περάσει περιοδεύον στο στρατό. Ζήτησε να κάνει τότε το 9 μήνο ως προστάτης και του είπαν ότι δεν είσαι εσύ ο προστάτης.
1: Υπάρχει άλλος
0: προστάτης και πρωτότοκος. Και λέει υπάρχει άλλος μεγαλύτερος. Λοιπόν, εγώ από τον πατέρα μου και εδώ είπα εντάξει, οκ, ψυχραιμία.
2: Ψυχραιμία. Ποιο είναι το παιδάκι.
0: Και όντως επικοινώνησε μαζί μου η κυρία. Που τα είχε στείλει. Ήταν η πρώην γυναίκα του πατέρα μου και κάνει ένα γάμο ο πατέρας μου χωρίς να κάνει παιδί.
2: Okay.
0: Ναι, και μου είπε είμαι αυτή και αυτές είναι οι φωτογραφίες που είχε αφήσει ο πατέρας σου όταν χωρίσαμε και ήθελε να τις έχεις.
2: Και το παιδάκι.
0: Το είπα στον πήρα τον πατέρα μου, του λέω. Δηλαδή, το σηκώνει η μάνα μου, λέω, δώσε μου τον πα.
1: Της κυρίας, της συντρόφου ο γιος ήταν.
0: Της πρώην γυναίκας του πατέρα μου. Όχι, αυτό το παιδάκι ήταν ο βαφτισμιός του πατέρα μου.
1: Αυτό λέω.
0: Ο ξαδερφός μου. Απλώς τον είχε βαφτίσει τότε που αυτό και τα λοιπά.
1: Νόμιζε ήταν ετεροθαλής.
0: Όχι, εντάξει, όλα καλά.
2: Εντάξει, γλυκύτατη κυρία μου.
0: Εξαιρετική.
2: Εσύ λοιπόν, πραγματικά πίστεψε ότι έχεις έναν αδερφό στο Ρίο Ντε Τζανέιρο. Μέχρι σκέφτηκα τις διακοπές μας το καλοκαίρι.
0: Πώς λέγεται, Ουγγαρεζάου, Κουζίνιο Δημήτριο.
1: Δημήτρια, πάτε το τηλέφωνο τώρα γιατί μας καλούνε.
2: Πάτε πάλι τηλεφωνικές τώρα. Ποιος να είναι τώρα, πρωτοδευτεριάτικο. Καλημέρα.
1: Ναι.
3: Καθόμαστε μωρί σαν τις κουλές εδώ, στο νέο Τζάντζελες και περιμένουμε τελειώσει η Ουγγαρέζα την ιστορία. Χαιστήκαμε.
2: Μα Ηλία, τώρα εσείς δεν είχατε αγωνία.
3: Μπορεί τι με νοιάζει εμένα αν έχει εξόγαμα και αν υπάρχουν κι άλλες Ουγγαρέζες. Θα τις καταλάβουμε από την ελιά.
1: Συγγνώμη, εμείς θέλαμε να το ακούσουμε. Έχετε δίκιο βέβαια, αλλά εμείς μας άρεσε η ιστορία.
3: Περιμένει τώρα η Ουγγαρέζα να δούμε κι άλλες εμπειρίες. Δεν πάμε στη Βραζιλία να δούμε. Έχει καμιά άλλη ηλιά στη Μούρη. Δεν τη βλέπει πως είναι. Τι κάνετε, πως περάσατε, καλά.
2: Ωραία, ωραία. Ήρεμα.
3: Μπορεί γέλασα πάρα πολύ με την Ουγγαρέζα που με έκανε την Παρασκευή. Ήταν πολύ ωραίο. Μπράβο, να με πείτε.
2: Το κάνατε και story.
3: Το έκανα και story, γιατί πολύ ήταν καλή, ναι, ήταν καλή μάρη. Και εγώ έτσι θα τα έλεγα, μωρί, γιατί της κόψανε τη βρουμαλιά.
2: Ναι.
3: Μωρί τη Μόνικα, της κόψανε και το Βαγγέλη. Δεν πειράζει, καλά να είναι.
2: Ας το μοντάζ,
3: μ' άρεσε πολύ που είπε αυτό με το που κατουρηθήκαμε πάνω μας. Γιατί όντως είμαστε στην συναυλία Platinum και τα κάναμε πάνω μας, μωρί, όλες οι ωραίες. Όταν αυτές όλες ήταν όλοι.
2: Ήσασταν κι εσείς εκεί στο κέντρο.
3: Όλοι, με όλες τις εφοπλήτριες ήμουν και τα κάναμε όλες, δηλαδή δεν αφήσαμε καμία. Και στην αρχή βλέπουν εμένα, λένε εντάξει τώρα οι γριάδες τους έφυγαν. Αλλά μετά άρχισαν να τα κάνουν όλοι. Μιλάμε για όλοι. Όλοι η ένωση εφοπλιστών τα έχει κατουρίσει πάνω. Και πήγαμε εκεί με το
1: λοιπόν, άρα...
3: Η τιμωρή η κούστα και μας έφερε πάνω βίση και φορέσαμε.
2: Τελικά αυτή η πάνω βίση θα κυκλοφορήσει.
1: Κυκλοφορήσει κανονικότατα.
2: Βέβαια.

0: Special Selection με ποιοτικές πρώτες ύλες τοπικό χαρακτήρα και εγγυημένη ασφάλεια. Περισσότερη ποιότητα, καλύτερη τιμή στο μασούτι μας. 50 χρόνια εμπιστοσύνης κάθε μέρα. Πάμε διαφημίσεις και ερχόμαστε πολύ δυναμικά με Ούγκα Challenge.
1: Κι άλλα.
2: Με το μασούτις.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο μασούτις.gr.
3: She calls it other mommy. She look like you.
4: What?
5: Από την Blumhouse, εκτελέστρια εταιρεία παραγωγής της ταινίας Αιμονή.
4: It was me. What? Was it me?
5: Και τον James Wan, παραγωγό της ταινίας Backrooms.
6: You have to be scared, mommy. She's next. Can I go into your heart?
5: Δεν υπάρχει τίποτα σαν την αγάπη μιας μητέρας.
6: We'll have so much fun together.
5: Άλλη μαμά. Σκηνοθεσία Rob Savage. Στους κινηματογράφους. Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
7: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι. Τι κουαλίτα.
8: Καλώς την.
9: Α, τι βλέπω. Έχεις πάει το σπίτι σε άλλο επίπεδο.
8: Πού το κατάλαβες?
9: Βλέπω. Νέα ακουφώματα, φώτα LED, μέχρι και βρύσιμη αισθητήρα. Και από ζέστη, άλλο πράγμα. Φτού, μη στο ματιάσω.
10: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με τα Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα, μόνο στα Leroy Merlin.
11: Η απόλυτη οδηγική απόλαυση έχει προορισμό. Ότο Αθήνα 2026. Φέτος και για πρώτη φορά η BMW σας προσκαλεί σε τρεις αποκλειστικές πρεμιέρες. Γνωρίστε από κοντά τη νέα BMW σειρά 7, καθώς και τις ολοκένουργιες BMW i3, BMW X5 πριν από το επίσημο λανσάρισμά τους στην ελληνική αγορά. Ανακαλύψτε όλη την γάμα των εμβληματικών μοντέλων BMW, καθώς και τα μοναδικά μοντέλα M. Και ο ενθουσιασμός δεν σταματά εδώ. Ετοιμαστείτε για μια πανευρωπαϊκή πρεμιέρα ενός νέου μοντέλου BMW Neue Klasse την 5η 8 Οκτωβρίου στις 6 το απόγευμα. Η BMW στην Ότο Αθήνα 2026. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Athens Metropolitan Expo. Μάθετε περισσότερα στο bmw.gr.
12: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια! Μαμά, ειλικρινά τώρα πες! Φτάνουμε! Μα μου είπες θα φτάσουμε σε λίγο! Πόσο είναι τα 10 λεπτά? Έλεος! Εγώ πες μου!

0: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες e-pass και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
2: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
1: Καλά. Αυτή είναι η δικαιολογία σου.
3: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
4: Μπαμπά, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
5: Γιατί βρε αγόρι μου?
4: Φοβάμαι.
6: Τι φοβάσαι?
4: Ότι δεν θα προλάβουμε όλα τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μισού Τηλεπικοινωνιών.
5: Είπαμε, θα προλάβουμε.
4: Και το έξυπνο ρομπότ κυκλικής οικονομίας.
5: Ναι.
4: Και το συναντήσει με τον κύριο Μπέλ.
5: Ναι, ναι, ναι.
3: Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ ήρθαν για να ενθουσιάσουν κάθε παιδί. Μπες τώρα στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν.
4: Και το τηλεγράφημα που πηλώ.
5: Κοιμήσου σε παρακαλώ.
7: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad About Colors.
3: Ο ρυθμός 949 προτείνει. Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Από τις 8 Οκτωβρίου στο Μουσείο Μπενάκη, Πειραιώς 138, με στρατηγικό εταίρο τη ΔΕΗ, η μεγάλη έκθεση Αλέκος Λεβίδης. Ζωγραφική 1961-2026. Διαβίου παιχνίδι παρουσιάζει περισσότερα από 500 έργα του από τα νεανικά του χρόνια μέχρι σήμερα. Και η Τίνα Μπάους έχει τη δική της θέση στην ατζέντα. Στο Εθνικό Θέατρο με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, το Κοντάκτχο θα επιστρέφει για δεύτερη χρονιά από τις 9 Οκτωβρίου στην κεντρική σκηνή του κτηρίου Τσίλερ σε σύμπραξη με το Pina Baus Foundation. Επόμενη στάση στη Stoa Culture με χορηγό τη ΔΕΗ για να ακούσουμε τον Theodore στις 10 Οκτωβρίου σε μια concept συναυλία ειδικά σχεδιασμένη για τον χώρο με τίτλο A Cold Summer. Και η εβδομάδα συνεχίζεται στη Θεσσαλονίκη με τους Cayetano Live Band στις 10 Οκτωβρίου στο Soul SKG στην τελευταία του στάση στην Ελλάδα. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
8: Ουγγαρές, φουρτούνιδες, αφαλίδες, σοβαρά ναυάγια κι αυτοί.
9: Ναυάγια είπες? Αυτό είναι. Βασίλη, πάδα του.
10: Ο καπετάνιος.
11: Μπράβο στον κύριο Ουγγαρέζο. Σας εξέθεσε στην ελληνική κοινωνία καλύτερα από τον οποιονδήποτε άλλον.
12: Βασίλης Φορτούνης. Ο Μούτσος.
13: Ο Φορτούνης το σούτ, η παραστατήθια. 1-0 ο Φορτούνης.
14: Αθηνά Φαλίδου. Κυλοστρόπος.
15: Εγώ γεννήθηκα ζυγός και θα ζυγίζω.
16: Το ρυθμό 949.
17: Ξυπνάμε και φουλιάζουμε.
18: Και αφήστε τους άλλους να επιπλέουν.
19: Jack, there's a boat. Jack, I'll never let go. I promise.
3: Πρωινά ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Φαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
20: Άστα τα χέρια κάτω.
21: Τα χέρια κάτω.
22: Ξεκινήσαμε δίαιτα. Μπράβο. Και τώρα είναι η πρώτη στιγμή που πρωτοπίνασα.
21: Δεσμεύεσαι και στον αέρα της εκπομπής.
20: Τι παραγγέλνεις εκεί, σε βλέπουμε.
22: Βρήκα, παιδιά, είχα μεγάλο καημό στα νότια προάστια. Δεν έβρισκα κάτι αρκετό έτσι, ένα ωραίο μπέργκερ. Και βρήκα εχθές, δεν μπορώ να το πω, αλλά βρήκα πολύ νότια, παρανότια, πατάτες τηγανιτές σαν Five Guys. Τις πήρα το Σάββατο. Σάββατο λοιπόν ήμουν εγώ στη Θεσσαλονίκη. Το θέμα είναι πού ήσασταν εσείς. Γιατί εγώ πήγα και ήπια κάτι τσίπουρα και μετά πήγα προσκύνησα στον Όγιο Δημήτριο και μετά πήγα Βέρτη.
21: Εμείς από την άλλη περάσαμε το
20: ξεφέρα. Το Σάββατο στο κάτι παίζει, παιδιά. Αυτό κάνει.
22: Αυτό, ξέρεις γιατί το χαίρομαι, γιατί κάνει πολύ ωραία. Πλασάρει ωραία το όνομα του ρυθμού. Δηλαδή, όταν βλέπεις εκεί στη μέση του δρόμου να χορεύουν και να τραγουδάνε, αυτό είναι ωραίο για το σταθμό.
20: Ναι, γιατί δεν το περιμένεις, δεν ξέρεις κάθε φορά ποιος θα εμφανιστεί. Και αυτό το Σάββατο εμφανίστηκε ο Ακύλας.
21: Μπορώ να πω κάτι από μένα, από την ψυχή μου προς το σταθμό. Το ότι δεν ξέρουμε, να πούμε στους ακροατές ότι ούτε εμείς ξέρουμε. Ναι, δεν μας λένε.
20: Και δεν μπορέσαμε να πάμε.
21: Ναι, ρε φίλε, εγώ αν το ήξερα.
22: Δηλαδή,
21: κατάλαβες.
22: Το κόνσεπτ είναι στο κάτι παίζει ότι σκάει ένας καλλιτέχνης και όχι μόνο εμφανίζεται και φωτογραφίζεται, συμμετέχει, τραγουδάει με χορευτικό. Και χορεύει και ο κόσμος μαζί του.
20: Η αλήθεια είναι ότι αν το ξέραμε θα πηγαίναμε μια βόλτα από το River West να τον δούμε τον Ακύλα. Αλλά αυτό είναι και το θέμα. Να καταφέρουμε να πάμε χωρίς να το ξέρουμε.
22: Αυτό είναι που είχε πάει η Αναστασία τις προάλλες.
21: Ναι.
22: Και ποιοι άλλοι έχουν πάει δηλαδή.
21: Όλοι οι μεγάλοι καλλιτέχνες πηγαίνουν. Λοιπόν, έχει πάει η Ανδρομάχη, Μαρσό, Λίλα, Σταν, Κοκκίνου, Αναστασία, Βρετό, Ευαγγελία και πού ακόμα.
22: Από πρώτη γραμμή.
21: Είναι powered by the E, να πούμε.
22: Είδε η Λίλα που σου έλεγα. Ναι, έρχεται στη Γεύεν Φορτούνη.
20: Βέβαια, σιγά σιγά πλησιάζει.
22: Λοιπόν, δώρο, παιδιά. Το δώρο είναι η λέξη, το θέμα τη σημερινή λέξη των χαμένων μαπών. Ξεκινάτε σιγά σιγά να σκαρώνετε στιχάκια, δίστιχα, τρίστιχα στροφές. Γιατί κερδίζετε 50 ευρώ από την υπέρτατη εμπειρία του Guagamama. Και ράμεν και σούσι και ωραίο χώρο και κοκτέιλ και στην Αιώλου και στο Golden Hall. Δώρο. Το δώρο είναι το θέμα της σημερινής ποίησης.
21: Το δώρο θα βάλουν μέσα στο
22: δώρο. Το δώρο, το δώρο.
20: Ξέρετε ποιο είναι το δώρο τώρα για τους ακροατές μας.
22: Ποιο?
20: Δεύτερη στη σειρά μετάδοση, δηλαδή πρώτη μετάδοση, αλλά δεύτερη φορά μέσα στα πρώτα ναυάγια.
22: Α, ναι.
20: Ο έρωτας μικρός από την Πέγκη Ζήνα.
22: Δεν το χορτάσαμε, Πέγκη.

0: τα κολλασμένα. Τι τραγουδάρα η Καντάδα από τον Απών. Αυτά είναι τα πρωινά ναυάγια. Βουλιάζουμε. Όλοι μαζί όμως βουλιάζουμε. Δεν ξέρεις τι να περιμένεις το επόμενο δευτερόλεπτο, γιατί δεν το έχουμε κανονίσει κιόλας. Η Αθηνά Βαλίδου είναι εδώ, ο Βασίλης Φορτούνης είναι εδώ, ο Αλέξος Βλαχαδάμης είναι εδώ. Όλοι είμαστε εδώ. Και εσείς μέχρι από το 6, μέσα από το 6937, 949, 949 στο Viber, με θέμα ημέρας έχουμε ξαναπεί. Αν, πώς αντιμετωπίζετε το ότι υπάρχει ένα ενθύμιο από προηγούμενη σχέση στο σπίτι. Mm-hmm. Έχετε βρει, τι το έχετε κάνει, έχετε εσείς, έχετε βρει αλλουνού. Πείτε. Να πούμε ότι. Τι να πούμε, τίποτα. Έχουμε να κάνουμε κατσάλες τώρα. Έτσι, ναι. Να σοβαρευτούμε λοιπόν. Να θυμίσω πριν ξεκινήσω ότι έχουμε και θέμα ημέρας για την λέση των γαμμένων μαπών, το δώρο. Και κερδίζετε δωρεπιταγή από... Το δώρο είναι λέξη. Εσείς κερδίζετε 50 ευρώ για να πάτε να φάτε όμορφα και ωραία στο Wagamama, να κάνετε και το κομμάτι σας και την γνωριμία σας, να ξέρετε εκεί. Λοιπόν, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα. Πάμε.
0: Δεν θέλω να με αντιμετωπίζετε έτσι ψυχρά, Αθηνά Φαλίδου.
1: Όχι, αγάπη μου, γιατί η τρίτη συνεχόμενη φορά χαμένη, δύο συνεχόμενες
0: φορές. Δύο.
2: Με τον εαυτό σου πρέπει να τα βάζεις, όχι με τους υπόλοιπους.
1: Ο κόσμος έχει άλλη άποψη γι' αυτό, γιατί τάσετε υπέρ μου. Πάρα ένα πολύ μεγάλο κύμα ανθρώπων.
0: Μεγάλο ρεύμα, έτσι.
1: Πολύ πάρα μεγάλο ρεύμα έχω.
0: Σας παρακαλώ να πάρετε το λυσασμένο βλέμμα του ανταγωνιστικού. Να λάβετε θέσεις, γιατί σήμερα το πρώτο Ούγκα Challenge της εβδομάδας έχει θέμα είδη χωρών. Χωρί.
2: Και το ξέρες.
1: Άντε, γεια.
0: Έτοιμοι. Πάμε. Έλα, Αθηνά, ξεκίνα εσύ που έχασες.
1: Σάλσα.
2: Οριένταλ.
1: Σάμπα.
2: Α, τα πήραμε τα Λάτιν. Μπατσάτα.
1: Ό,τι
0: μπατσάτα, μπράβο Βασιλάρα.
1: Ό,τι θέλω θα πω. Hip hop.
0: Μην είσαι επιθετικά. Ναι.
2: Μοντέρνος χορός, αυτό το...
1: Τι μοντέρνος χορός, περίπου.
2: Υπάρχει.
0: Κάνω, λέει, τι κάνεις στη σχολή χορού.
2: Μοντέρνο,
0: λέει. Τι κάνεις μοντέρνο.
2: Τζαζ λέγεται.
1: Και κινησιολογία λένε, είναι
2: jazz,
1: και αυτό χορός.
2: Ο μοντέρνος χορός είναι ο τζαζ.
0: Σας παρακαλώ.
2: Έτσι λέγεται.
1: Έτσι
0: επίπεδο.
1: Λέγεται.
0: Ναι. Επίπεδο. Ωραία. Πάμε.
2: Ξεκινήσαμε την ειδική.
0: Βάλς, μπράβο.
2: Τσα-τσα-τσα.
1: Δεν το είπαμε το τσα-τσα.
0: Να βοηθήσω.
1: Ταγκό.
0: Μια ολόκληρη κατηγορία που δεν την έχει
1: πιάσει. Δεν θέλουμε να μας πεις να βοηθήσεις, γιατί να βοηθήσεις.
0: Πάμε. Αθηνά, εγώ είμαι ο φίλος ο
1: Δημήτρης. Πάμε.
2: Λοιπόν. Τσάμικο.
0: Να η κατηγορία άνοιξε.
2: Πετοζάλι. Καλαματιανός.
1: Μπαϊντούσκα.
0: Τι είναι Μπαϊντούσκα.
1: Χορός.
0: Ωραία.
2: Ναι, είναι. Ζαγορίσιος.
1: Τι Ζαγορίσιος.
2: Χορός.
0: Και νερό είναι.
1: Ζαγορίσιος χορός.
2: Ναι, βεβαίως.
1: Ζαγορίσιος χορός.
0: Άσε Μπαϊντούσκα, γκουγκλέρος Ζαγορίσιος χορός, παρακαλώ.
1: Θα υπάρχει και ο Μετσοβίτικος τότε, αν υπάρχει Ζαγορίσιος
0: χορός. Παιδιά, δεν πιάνουμε τα χρήματα. Δεν λέμε τέτοια.
2: Το λες ως απάντηση.
1: Όχι, δεν το λέω.
2: Το Μετσοβίτικος. Εγώ το ξέρω.
0: Υπάρχει αγορέ.
1: Ζαγορίσιος.
0: Το έβγαλε, ναι.
2: Ωραία, θα μου πεις.
1: Ωραία, τικ.
0: Τι τικ.
2: Ωραία, η Ικαριώτικος.
0: Μου λέει τι ζητήθηκε και μου κάνει το βλέμμα.
1: Αυτό που σου λέω.
2: Ικαριώτικος πάνε.
1: Μας κοροϊδεύει.
2: Κέρδισα.
1: Τι κέρδισες εσύ.
2: Τόση ώρα τι χαζεύουμε για να σκεφτούμε.
1: Μα μου λέει τι.
0: Μα δεν το ξέρω.
1: Πάμε, τι είπες εσύ.
2: Ούτε καν με προσέχετε.
1: Μα δεν ξέρω.
2: Ικαριώτικος.
1: Ικαριώτικος, ωραία. Περίμενε, θα βρω εγώ τώρα ένα χορό. Λοιπόν, περίμενε.
0: Γιατί δεν λες το βασικό ποντιακό χορό,
1: Καλαματιανός, γιατί το κρατάω για μετά.
2: Εντάξει, παιδιά, συγγνώμη, το κέρδισα.
1: Καλαματιανός, προχώρα.
2: Το είπαμε το Καλαματιανό.
1: Βασίλη.
2: Το είπα εγώ το Καλαματιανό.
1: Δεν καταλαβαίνεις.
2: Το Καλαματιανός το είπα πριν από λίγο.
0: Αλέξανδρε, είπε Καλαματιανό.
2: Λοιπόν, έστω το σύσα.
1: Όχι, δεν κέρδισε.
2: Έληξε.
1: Μα για
0: όνομα του θέμα στο ραδιόφωνο.
2: Καλά, έπαιξε και έχασε. Είπε Καλαματιανός που είπα πριν από λίγο. Κέρδισα. Ένα μετά.
1: Τι λες, παιδάκι.
0: Ηρεμήστε, παρακαλώ. Είμαστε ο ρυθμός 49.
1: Πες μας, Δημήτρη.
0: Έλατε.
1: Τι, ποιος λέει.
0: Πες.
1: Ωραία, εγώ. Περίμενε. Ναι. Πυρίχιος.
0: Μπράβο, κορίτσι.
2: Εντάξει, ότι είναι στα τρία.
0: Στα τρία. Δεν λέμε στάσεις.
2: Συρτώ στα τρία.
1: Τι στα τρία,
0: παιδί. Δεν λέμε στάσεις του σεξ.
2: Έχω κάνει λίγο Ελληνίδων, θα με τρελάνε
1: τώρα. Από σέρβικο.
0: Έφτασε ο Γιάννης.
1: Υπάρχει χορό στα τρία, χάσα από σέρβικο.
2: Ζεμπέκικο.
1: Χασάπικο.
2: Τι, μου είπατε και τον Καλαματιανό.
0: Έχεις βγάλει και ο Ελληνίδων. Σαν αυτό που έλεγε στο παράδειγμα. Εξωμήτριο Γιάννης. Έλα Παναγία μου. Πάμε.
2: Ωραία.
1: Μέτρα.
2: Τι να μετρήσουμε τώρα, θέλετε να χάσουμε το ζόρι.
0: 9!
2: Βάλτς.
1: Το είπαμε.
0: 8!
3: Το είπαμε.
1: Ωραία. Τώρα στα 5 ξεκινάς.
2: Μερέγγε.
1: Τι είναι το μερέγγε.
0: Μερέγγε.
2: Το βάλω.
1: Ωραία, ρούμπα.
0: Ρούμπα.
2: Οκ.
1: Μέτρα από το 5 μετράμε.
0: Γιατί?
1: Γιατί έτσι μετράς τόσο καιρό, ρε. Ρε κλεφτή, ρε λεπουδιάρη.
0: 5! 4! 3!
1: Προχώρα!
2: R&B.
0: Πώς?
2: R&B.
1: Τα έχουμε πει, έχουμε πει hip hop R&B.
2: Όχι.
1: Ένα R&B.
2: Όχι, μισό λεπτό, είπες Καλαματιανό.
1: Αποθεώστε με!
2: Τι είπες Καλαματιανό.
0: Εσύ είσαι
2: συγγνώμη ρε παιδιά.
0: Αθηνά είσαι πολύ προκλητική.
2: Λοιπόν, οι φίλοι μας ακροατές, λοιπόν, μιας και με υποστηρίζουν την Αθηνά, θα καταλάβουν ότι αυτή τη στιγμή γίνεται δικία. Διότι όταν λέμε Καλαματιανός και το έχω πει πριν δύο λεπτά, είναι λάθος.
1: Είπα άλλο. Είπα άλλο.
2: Όχι,
1: τι είπες πριν βάλς.
0: Είπα
1: άλλο. Λοιπόν, Βασίλη μου, τι να κάνουμε τώρα.

0: συγγνώμη από την Ελγοκίνου. Θέλω να ξέρετε, αγαπημένα μου Ναυάγια, ότι αυτοί ακόμη τσακώνονται εδώ. Να ξέρετε.
1: Τι επιμένει.
0: Φτάνει.
2: Όχι, δεν φτάνει.
1: Τι θέλει, τι.
2: Θέλω να σου βάλω τραγούδι να παίξει.
1: Τι τραγούδι θέλει να παίξει.
2: Αφιερωμένο.
1: Πήγαινε στον Τάσο που δεν στάζει. Εσύ ξέρει να χορεύει.
2: Παίζω και χάνω.
1: Ωραία.
2: Εντάξει.
1: Έχασε. Τι θέλει τώρα. Γιατί δεν μιλάς ρε Ουγγαρέζο.
0: Μιλάτε τόσο ώρα στον αέρα είστε.
2: Ναι.
0: Ρίχαμε τι Ναυάγια είμαστε.
1: Δεν κατάλαβα.
2: Λοιπόν,
0: φτάνει.
2: Θα
0: τη φάω. Αλέξανδρε, λοιπόν, με τον Αλέξανδρο συμφωνήσαμε ότι αν τη συνεχίσετε έτσι θα τη φάω την ενότητα.
2: Οι ακροατές πάντως να ξέρεις με υποστηρίζουν αυτή τη φορά πάρα πολύ. Γιατί αντιλαμβάνονται.
1: Να τα δω, να τα δω.
0: Κλείσε τον αέρα, βάλε τραγούδια. Είμαστε ο ρυθμός 949.

0: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου, καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
1: Δες τα γράμματα.

0: κλείσουμε σήμερα ναι, ναι. Και μου λέει η Αθηνά να πάμε μου αγκαμάμα.
1: Συγγνώμη, συγγνώμη.
0: Τι συγγνώμη.
1: Το ξέρω. Λοιπόν,
0: και ξέρεις τι έχει, αυτό το όσο φας σούσι. Εσύ πόσο μπορείς να φας.
1: Άστο.
0: Σούσι χωρίς να μας σούσι δηλαδή, γιατί all you can eat sushi, nigiri, χωσομάκι, ουραμάκι, signature rolls. Όσο φας από το ουαγκαμάμα, από τα ουαγκαμάμα για να το πω σωστά. Αν αγαπάς λοιπόν το sushi, αυτό θες να ακούσεις. Στα ουαγκαμάμα υπάρχει all you can eat sushi ξανά και ξανά μαζί με ένα site ανάτομο. Το offer είναι διαθέσιμο στο ουαγκαμάμα Αιώλου Κηφισιάς και Golden Hall σε διαφορετικές ημέρες και ώρες ανά εστιατόριο, οπότε τσεκάρετε, βρείτε πότε ισχύει και πηγαίνετε και έχουμε και δώρο. Ένας τυχερός ακροατής λοιπόν κερδίζει δώρο επιταγή αξίας 50 ευρώ για τραπέζι 2 ατόμων στο ουαγκαμάμα, να πάτε να αναλυώσετε. Για να επιλέξει από το διαθέσιμο μενού για συμμετοχή, αυτό που πρέπει να κάνεις είναι απλώς να συμμετέχεις στη λέξη των χαμένων μαπών σήμερα με θέμα ημέρας. Γράψτε ένα δίστικο, ένα τρίστικο, μια στροφούλα.
2: Με λέξη.
0: Με λέξη, με να σε ευχαριστώ, το δώρο, τη λέξη δώρο.
2: Τέλεια.
0: Τώρα.
2: Ακούστε λοιπόν και κάτι άλλο ενδιαφέρον για να πάμε για διάλειμμα όσοι εσείς γράφετε τα ποίηματα.
0: Να είναι ενδιαφέρον όμως.
2: Ναι, ναι, αν αυτή την περίοδο παρατηρείς περισσότερη απώλεια τριχών, υπάρχει πιο ενδιαφέρον από αυτό.
0: Πολύ, πολύ.
2: Είναι η κατάλληλη στιγμή να στραφείς στην καθημερινή φροντίδα των μαλλιών σου, το Nosan Skin Hair Nails Booster με βιωτίνη, ψευδάργιο και βιταμίνη C για υγιή και λαμπερά μαλλιά, γιατί μας ανοίξατε την όρεξη.
3: Θα πάω στην καντίνα, εντάξει, αλλά θα παρακύλω 6 σάντουιτς σε γυρισμένα, hot dog να φάω. Oh. Έχω λιγοθυμίσει από την πείνα.
0: Λιγοθυμιά με πιάσε.
2: Ο Γκαρέζος τώρα.
0: Πιάσε λιγοθυμιά.
4: Κάθε φορά που ο πόνος κάνει επίθεση στη ζωή σου, έχεις το νούμερο ένα σύμμαχο. Αλκοφρέν Rapid. Τώρα η δική σας ιμπροφένη σε μαλακή κάψουλα για ταχύτερη έναρξη δράσης σε σύγκριση με τη μορφή των απλών δισκίων ιμπροφένης και πιο γρήγορη ανακούφιση. Το Αλκοφρέν Rapid απορροφάται ταχύτερα, αφού είναι ήδη διαλυμένο σε υγρή μορφή, προσφέροντας ταχύτερη έναρξη δράσης και πιο γρήγορη ανακούφιση από πόνο ή φλεγμονή. Αλκοφρέν Rapid. Στη μάχη με τον πόνο δεν είσαι μόνο. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας αν δεν δείχνετε σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ.
5: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια. 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
6: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
7: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
8: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
7: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
8: Off, τι πάθαμε.
7: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
9: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
10: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
1: Πάμε επόμενη γράμμη.
11: Ναι, εγώ είμαι.
1: Ναι.
11: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
1: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
11: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
1: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
11: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
1: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
12: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
13: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
14: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
15: Εδώ είμαστε!
14: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
15: Εδώ είμαστε!
14: Θέλεις κουπονιά αγορών?
15: Εδώ είμαστε!
14: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
15: Εδώ είμαστε!
14: Οπα, λάθος! Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε! Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος! Κοτσόβολος. Ισχύει μόρ και προϋποθέσεις.
16: Στα Beat είχαμε τόσους

0: Έχεις ακόμα χρόνο.
1: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
2: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα Silio Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό. Και κάθε μήνα δώρα από το Silio Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneSilio.gr.
3: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
4: Πρωινά ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αμινά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
5: Ρυθμός 949.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Θέλω να πω, εδώ είμαστε με την Αθηνά, με τον Βασίλη, με τον Αλέξανδρο και όλοι εσείς μέσα από το 6937-949-949. Άντε να το πω τώρα αυτό που είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί πήγα και πάνω στη Θεσσαλονίκη και είδα τον Γιάννη τον Μασούτη και όλη την οικογένεια αυτή που μέλημά της είναι να νιώθετε άνετα. Έστω, να σας πω και κάτι άλλο, έστω να πάτε και τη βόλτα σας. Εγώ όταν ήμουν στο Λονδίνο, η βόλτα μας ήταν το σούπερ μάρκετ. Γιατί ανοίγει και το μάτι σου, ρε παιδί μου. Λοιπόν, με τη MassCard υπάρχουν διάφορα προνόμια. Τώρα, η MassCard τι έχει καλό? Ότι με 50 πόντους κερδίζεις άμεσα 1 ευρώ και 50 λεπτά. Με κάθε 3 ευρώ αγορών συγκεντρώνεις 1 πόντο για άμεση εξαργύρωση στο ταμείο. Αυτό είναι το διαφορετικό. Ότι δεν είναι την επόμενη, δηλαδή μάζεψε τους πόντους και εξαργύρωσε τους την επόμενη που θα έρθεις. Την ίδια μέρα πας στο ταμείο εκείνη την ημέρα και τους εξαργυρώνεις. Μεγάλες προσφορές, ηλεκτρονικά κουπόνια και πλούσια δώρα. Πάνω από 1 εκατομμύριο μέλη την εμπιστεύονται ήδη. MassCard. Εσείς ακόμη να την αποκτήσετε. Και πριν πάμε στην κινήση μισό λεπτό, θέλω να το πω αυτό γιατί δεν είναι εδώ. Μην είναι αποθυμένο. Σας παρακαλώ. Λοιπόν, πήγα, πραγματικά δεν είναι τυχαίο ότι ανεβαίνουν, κατεβαίνουν καλλιτέχνες. Άλλος είναι ο πρώτος, άλλος είναι ο δεύτερος. Ο Βέρτης είναι σταθερή αξία. Τον είδα, το κρατάει το πρόγραμμα πάνω του.
6: Ωραία.
1: Θέλω να ξέρετε, επειδή μίλησα με κόσμο πολύ στη Θεσσαλονίκη, ότι είναι 9 στα 10 ταξί στο Ισραήλ ακούνε Βέρτη. Το ξέρατε?
7: Α, έχει fan club.
1: Πολύ!
7: Έχει, ναι.
1: Πολύ Φορτούνη!
6: Μάλιστα.
8: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
7: Λοιπόν, τα φιλιά μας στους επαγγελματίες οδηγούς.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
7: Που είναι μποτιλιαρισμένοι και αυτοί με όλους τους υπόλοιπους και στην, συγγνώμη, στην Αττική Οδό που ξεκινάει από πολύ νωρίς το μποτιλιάρισμα στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο και στον κόβο του Γέρακα πάλι είναι μποτιλιαρισμένη η κατάσταση. Το ποτάμι χάλια. Αν έρχεστε να μπείτε στην πόλη από το ύψος της Θηβών και φτάνετε μέχρι το μεταξουργείο θα έχετε καθυστερήσεις, όπως και το ανέβασμα της Κηφισίας είναι πολύ μποτιλιαρισμένο αυτή την ώρα. Από το Ψυχικό μέχρι το Χαλάνδρι, υπομονή, θα φτιάξει η κατάσταση.
8: Λέμε το καιρό σήμερα.
6: Σκοτεινιά στο Φλιτζάνι σήμερα.
1: Γιατί ρε παιδί έτσι?
6: Δεν ξέρω, δεν ξέρω, ίσως επειδή είναι Δευτέρα. Έχεις έννοιες πολλές. Ποια είναι η έννοια σου μεγάλη?
1: Πεινάω.
6: Το βλέπω καθαρά εδώ, βλέπω ένα σάντουιτς, το σκέφτεσαι όλη την ώρα. Λοιπόν, δεν θα χαλάσεις τη δίαιτα όμως, εδώ θα την πας κανονικά. Το βλέπω, εδώ βλέπω ένα γκόκορα. Κοτόπουλο θα φας σήμερα. Κοτόπουλο. Λοιπόν, θα έχει πολύ ωραία μέρα στον καιρό, να ξέρετε. Θα έχει ξαστεριά, θα είναι μια μέρα ωραία. Θα θυμίζει άνοιξη ενώ θα είναι φθινόπωρο. Αυτή την προφητεία κρατήστε. Και πάμε παρακάτω.
7: Πάμε στη λέσχη παρακάτω. Τώρα καλείτε στο 210-68-35-722.
1: Για να κερδίσετε βαγκαμάμα, παιδιά, 50 ευρώ. Σας ζηλεύω ήδη.
6: Η λέξη δώρο, δώρο.
1: Ό,τι σκαρώσετε είναι καλοδεχούμενο.

0: πάρε και εσύ τηλέφωνο 2-10-68-35-722. Σκαρώστε ποίημα με θέμα το δώρο. 50 ευρώ δώρο επιταγή.
1: Η λέσχη των χαμένων μαπών.
2: Καλημέρα.
0: Τι καλημέρα, έτσι που τα έχουμε κάνει. Όχι, σωστά. Πάει 9:41 πρώτα που τα έχουν κάνει. Θα σου πω γιατί είμαστε ναυάγια ολόκληρα. Καλημέρα σας και σε εσάς που τώρα ανοίξατε τους ραδιοδέκτες σας στο ρυθμό 9:49. 9:41 και δεν έχουμε συζητήσει το θέμα γονίδι. Όλος ο κόσμος σήμερα θα μιλάει για το γονίδι και εμείς δεν μιλήσαμε.
2: Εμείς βγάζουμε τους ποιητές όμως τώρα.
0: Σωστά.
2: Καλημέρα.
3: Ναι.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Τι κάνετε?
4: Καλά, εσείς?
0: Δόξα τω Θεώ. Πώς σε λένε?
4: Σοφία.
0: Γεια σου ρε Σοφία. Χρόνια πολλά κιόλα. Γιόρταζε τις προάλλες.
4: Ευχαριστώ.
0: Να σε καλά, κόμιτσι μου. Από ποια περιοχή μας τηλεφωνείς για να ξέρω κάτι?
4: Πειραιά.
0: Πειραιάς. Ωραίος ο Πειραιάς, το μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας. Τα λέμε κι αυτά. Σοφία, το έχεις έτοιμο?
4: Το έχω.
0: Πάτα το.
3: Έλα. Δώσ' το.
4: Μου έφεραν για δώρο ένα γλυκό ταψί. Μα το έχεις μισοφάει στο δρόμο εσύ.
2: Για τον
4: Μου άφησες μια στρώση σιρόπι και χαρτί. Και μια μεγάλη τρύπα να κάνω εγώ δίαιτα γιατί.
0: Έτσι.
2: Πολύ μ' αρέσει.
0: Έλα, από τη ζωή βγαλμένο είναι.
2: Παιδιά, μπήκε μέσα στην ψυχοσύνθεσή μας.
3: Το πήγε αλλού τελείως. Πολύ ωραίο.
2: Δημήτρη, τι. Εσύ το έβλεψες το ταψί.
0: Μ' άρεσε, καταρχάς και μόνο που έκανα εικόνα. Το παπαριασμένο χαρτί από το σιρόπι. Τελειώσαμε.
3: Τέλος.
0: Σοφία, μπράβο!
3: Μας έπιασες τώρα.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ, ρε παιδιά.
0: Δεν ξέρω αν θα ξυροπιαστά στο άγκα μάμα, αλλά αν θέλει, ζήβαλε λίγο σιρόπι στο σούσι.
4: Έτσι. Εντάξει. Θα βάλουμε.
0: Καλημέρα, κορίτσι μου, καλημέρα.
3: Γεια σου.
5: Κολύπαμε. Πρωινά Ναυάγια. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.

0: σας, ωραία Αθηνά. Καλημέρα σας, έλα Αθηνά, πάτα το.
1: Unpopular opinion θα ακούν οι haters, αλλά τα φοιτητικά χρόνια δεν ήταν καθόλου τα καλύτερα της ζωής μου. Λοιπόν, ίσως γιατί έψαχνα το σωστό τρόπο και δεν βρήκα τον δικό μου, όπως λέει στους σημερινούς φοιτητές το Vodafone Senior. Γι' αυτό τους προσφέρει αποκλειστικές φοιτητικές προσφορές με έως 100 GB κινητής, ακραίες ταχύτητες ίντερνετ 1 Gbps στο σπίτι, αλλά και προνόμια και εκπτώσεις από το See You Around για να ζήσουν τη φοιτητική ζωή με τον δικό τους τρόπο, γεμάτη ακόμα και περισσότερες εμπειρίες. Μάθε περισσότερα στο VodafoneSenior.gr.
0: Ο Θεός να κάνει αυτό που ακούτε από τις 7 η ώρα το πρωί εκπομπή. Είναι το απόλυτο ναυάγιο. Να σας πω, να πω καλημέρα στα παιδιά που πεινάνε, στα παιδιά που μασουλάνε αυτή τη στιγμή, στα παιδιά που, που αναρωτιούνται τι θα φάω το μεσημέρι και στα παιδιά που κάνουν αυτό που κάνω εγώ. Την ώρα που τρώνε, σκέφτονται που θα πάνε να φάνε μετά.
2: Καλημέρα. Και από εμάς, καλημέρα σε αυτούς που φτάσαν στη δουλειά, σε αυτούς που έχουν καθυστερήσει και σε αυτούς που έχουν ξεκινήσει ήδη τη βάρδια τους και ακούνε ρυθμό 949.
1: Καλημέρα σε όσοι ξυπνήσατε και σκέφτεστε πως η εβδομάδα ξεκίνησε και είσαστε γκρινιάριδες, αλλά θα είναι μια υπέροχη εβδομάδα. Αυτή σας το υπόσχομαι. Ραντεβού αύριο λοιπόν.
0: Θα τα ξαναπούμε αύριο. 7 ώρα το πρωί. Να είστε καλά, να χαμογελάτε για να κάνετε τους όλους να ησυχούν. Ακολουθεί η Γιώτα Τσιμπρικίδου με καλεσμένη την Μπέγκη Ζήνα και ακούτε παγκοσμίως για πρώτη φορά το ολοκαίνουργιο κομμάτι της Μπέγκης μόνο από το ρυθμό 949. Έρωτας μικρός.
1: Yes.
0: Καλημέρα.
3: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
4: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
5: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
6: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
8: Καλώς την.
7: Α, τι βλέπω. Έχεις πάει το σπίτι σε άλλο επίπεδο.
8: Πού το κατάλαβες.
7: Βλέπω. Νέα κουφώματα, φώτα LED, μέχρι και βρίσιμες θητήρα. Και από ζέστη, άλλο πράγμα. Φτού, μη στο ματιάσω.
9: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με τα Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα, μόνο στα Leroy Merlin.
10: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Με τη συγχρηματοδότηση τη

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω.

0: νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
1: Μην είστε ελαστικοί με την επιλογή των ελαστικών σας.
2: Αξίζετε κάτι παραπάνω από απλά ελαστικά.
1: Γι' αυτό κάντε σήμερα τη σωστή επιλογή. Κονταράκης.
2: Τα καλύτερα ελαστικά παντός τύπου.
1: Ζάντες αλουμινίου και επισκευή ζαντών με εξειδικευμένο μηχάνημα.
2: Ζυγοστάθμιση επιβατικών αυτοκινήτων και φορτηγών.
1: Σύγχρονο κινητό συνεργείο.
2: Εξαιρετικά ψυγεία αυτοκινήτων.
1: Άζωτο για σταθερή πίεση των ελαστικών σας.
2: Άψογη εξυπηρέτηση, αξιοπιστία, επαγγελματισμός.
1: Με το πάρκινγκ.
2: Κονταράκης, στην Κρανιά Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 22 910.
1: Γιατί στην ασφάλεια και την ποιότητα δεν χωρούν συμβιβασμοί.
3: Μεγάλες προσφορές στα επώνυμα ελαστικά και δωρεάν ασφάλιση ελαστικών για ένα χρόνο ή 20.000 χιλιόμετρα. Περισσότερα στο elastika@kondarakis.gr.
4: Όταν παίζετε το παιχνίδι της επιχειρηματικότητας, μην χάνετε στη στρατηγική. Κάντε κατευθείαν την κίνηση. Ουαμάτ. Επιχειρήσεις Βινιέρης. Επαγγελματικός εξοπλισμός ξενοδοχείων, εστιατορίων, σαχροπλαστείων, καφέ, επαγγελματικό σέρβις και ανταλλακτικά. Ανοξείδωτες κατασκευές, ψυκτική θάλαμη, επαγγελματικά ψυγεία, πυρανίχνευση, πυρασφάλεια, κλιματισμός, εξαερισμός. Επιχειρήσεις Βινιέρης Φρίγκο Γκάζ. Διαπιστευμένος εκπρόσωπος της Oral Gas σε Κεφαλονιά και Ιθάκη στη τοποθέτηση δεξαμενών υγραερίου. Μελέτες, εγκαταστάσεις, εφαρμογές, πυρανίχνευση, πυρασφάλεια, σέρβις. Ανταλλακτικά. Βινιέρης Φρίγκο Γκάζ. Υψηλά στάνταρτς. Συνέπεια, αξιοπιστία. Επιχειρήσεις Βινιέρης Φρίγκο Γκάζ. Ο δικός σας αξιόπιστος συνεργάτης απαντά στα τηλέφωνα 26710 25150 και 26710 22419. Βινιέρης Φρίγκο Γκάζ στη Βιπέα Αργοστολίου. Σας εξασφαλίζει το καλύτερο αποτέλεσμα τόσο στο δημιουργικό μέρος όσο και στην απόδοση. Βινιέρης Φρίγκο Γκάζ και Ρουαμάτ.
5: Νησί 9.30.

0: στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας, δεν εμπιστεύεστε κανένα.
1: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
0: ElectroTeam Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
1: Ανακατασκευές,
0: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
1: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
0: Έλεγχος air condition.
1: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
0: Μπαταρίες παντός τύπου.
1: ElectroTeam Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
0: Smart,
1: Ford,
0: Opel
1: και BMW.
0: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
1: ElectroTeam Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
0: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
1: Τηλέφωνο 26710-28963
0: και κινητό 6977-421078.
1: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
0: ElectroTeam Marketos.
1: Το team των απαιτητικών.
2: Όταν κάποιοι περνούν έτσι τη ζωή τους, εσείς κινηθείτε έξυπνα και μεθοδικά. Επιχειρήσεις Βινιέρης. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σε Κεφαλονιά και Ιθάκη, τον καφέ Ήλι και Ντιμέλο. Για απολαύσεις διαρκείας. Επιχειρήσεις Βινιέρης, Φρίγκο Γκάζ, εμπόριο ποτών, ειδών μαζικής εστίασης. Επαγγελματικά προϊόντα είδη καθαρισμού απορρυπαντικά. Αντιπρόσωπος Τζόνσον, Μπιλέντα και Τόρκ σε χονδρική και λιανική. Επιχειρήσεις Βινιέρης, Φρίγκο Γκάζ στη Βιπέ Αργοστολίου. Τηλέφωνα 26710-2550 και 26710-22419. Επιχειρήσεις Βινιέρης. Προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής. Είναι σταθερά μπροστά και με διαφορά.
3: Καλέ, τι κάνει αυτός?
4: Σου βάζει χέρι.
3: Αχ, ωραία είναι, μου τρίβει και την πλατούλα.
4: Α, και εγώ τι θα κάνω?
3: Κράτα το φανάρι, βάρτη η ώρα σου.
5: Τέλειο το Quick Car Wash.
6: Με Mini Market στον Περιφερειακό Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-26386. Quick Car Wash. Η οικονομικότερη λύση. Ώρες λειτουργίας καθημερινά 8.30 με 6 εκτός Κυριακής.
7: Και τώρα στο Quick Car Wash. Γυάλισμα, κέρωμα και ξεθάπωμα φαναριών.

κρύψεις σε βαλίτσες παλιές που δεν θες να ανοίξεις, όμως μες στις πόλεις.

0: Νησί 939.
1: Μην είστε ελαστικοί με την επιλογή των ελαστικών σας.
0: Αξίζετε κάτι παραπάνω από απλά ελαστικά.
1: Γι' αυτό κάντε σήμερα τη σωστή επιλογή. Κουλαράκης.
0: Τα καλύτερα ελαστικά παντός τύπου.
1: Ζάντες αλουμινίου και επισκευή ζαντών με εξειδικευμένο μηχάνημα.
0: Ζυγοστάθμιση επιβατικών αυτοκινήτων και φορτηγών.
1: Σύγχρονο κινητό συνεργείο.
0: Εξαιρετικά ψυγεία αυτοκινήτων.
1: Άζωτο για σταθερή πίεση των ελαστικών σας.
0: Άψογη εξυπηρέτηση, αξιοπιστία, επαγγελματισμός.
1: Το πάρκινγκ.
0: Κονταράκης στην Κρανιά Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 22910.
1: Γιατί στην ασφάλεια και την ποιότητα δεν χωρούν συμβιβασμοί.
2: Μεγάλες προσφορές στα επώνυμα ελαστικά και δωρεάν ασφάλιση ελαστικών για ένα χρόνο ή 20.000 χιλιόμετρα. Περισσότερα στο elastika@kondarakis.gr.
3: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
4: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον.
3: Ελεκτροτιμ Μαρκέτος.
4: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
3: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
4: Ελεκτροτιμ Μαρκέτος. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
3: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου κταίου και ταχογράφων.
4: Ελεκτροτιμ Μαρκέτος. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
3: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710 28963
4: και κινητό 6977 42 10 78.
3: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
4: Electro Team Marketos. Κινηθείτε προς το συμφέρον σας.
5: Βροχή, λάσπες, σκόνη και μετά τι? Quick Car Wash. Σύγχρονο πλυντήριο αυτοκινήτων και για πλύσιμο στο χέρι, γρήγορα, εγγυημένα και οικονομικά. Έχεις χιλιάδες λόγους να μας επισκεφτείς και το κάνεις. Quick Car Wash. Για πλύσιμο αστρατερό στις πιο χαμηλές τιμές. Quick Car Wash και με mini market για το αυτοκίνητό σας. Θα μας βρείτε στον Περιφερειακό Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 26386. Ένα στα γρήγορα, αλλά να κάνει τη διαφορά μόνο στο Quick Car Wash.
6: Ώρες λειτουργίας καθημερινά 8.30 με 6 εκτός Κυριακής.
7: Και τώρα στο Quick Car Wash. Γυάλισμα και αρώμα και ξεθάπωμα φαναριών.

0: Νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710-25909.
1: Όταν παίζετε το παιχνίδι της επιχειρηματικότητας, μην χάνετε στη στρατηγική. Κάντε κατευθείαν την κίνηση WAMAT. Επιχειρήσεις Βινιέρης. Επαγγελματικός εξοπλισμός ξενοδοχείων, εστιατορίων, ζαχαροπλαστείων, καφέ, επαγγελματικό σέρβις και ανταλλακτικά. Ανοξείδωτες κατασκευές, ψυκτική θάλαμη, επαγγελματικά ψυγεία, πυρανίχνευση, πυρασφάλεια, κλιματισμός, εξαερισμός. Επιχειρήσεις Βινιέρης Φρίγκο Γκάζ. Διαπιστευμένος εκπρόσωπος της Oral Gas σε Κεφαλονιά και Ιθάκη στη τοποθέτηση δεξαμενών υγραερίου. Μελέτες, εγκαταστάσεις, εφαρμογές, πυρανίχνευση, πυρασφάλεια, σέρβις, ανταλλακτικά. Βινιέρης Φρίγκο Γκάζ. Υψηλά στάνταρτς, συνέπεια, αξιοπιστία. Επιχειρήσεις Βινιέρης Φρίγκο Γκάζ. Ο δικός σας αξιόπιστος συνεργάτης απαντά στα τηλέφωνα 26710-25150 και 26710-22419. Βινιέρης Φρίγκο Γκάζ στη Βιπέ Αργοστολίου. Σας εξασφαλίζει το καλύτερο αποτέλεσμα τόσο στο δημιουργικό μέρος όσο και στην απόδοση. Βινιέρης Φρίγκο Γκάζ και Ρουαμάτ.
2: Αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Καλώς την.
4: Α, τι βλέπω. Έχεις πάει το σπίτι σε άλλο επίπεδο.
3: Πού το κατάλαβες?
4: Βλέπω. Νέα ακουφώματα, φώτα LED, μέχρι και βρίσιμες θητήρα. Και από ζέστη, άλλο πράγμα. Φτού, μη στο ματιάσω.
5: Πήγαινε και εσύ το σπίτι σου σε άλλο επίπεδο με τα Leroy Merlin. Με λύσεις βελτίωσης και αναβάθμισης που καλύπτουν κάθε ανάγκη για έξυπνη διαχείριση και αποδοτικό σπίτι. Γίνεται ενεργειακή αναβάθμιση στην πράξη. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
6: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψε τον.
7: Νέα κυκλοφορία.
8: Κάτι

0: 9 Σαρδένια. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλώς τους. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2026. Μια Ναζιρδέλη κάνουμε παρέα καθημερινά από τις 2 μέχρι και τις 5 στο ρυθμό 949. Ακούς μόνο επιτυχίες. Έχουμε πολύ ωραία θέματα και για σήμερα. Μείνετε συντονισμένοι. Χρόνια πολλά σε εσένα εκεί έξω που έχεις τα γενέθλιά σου. Σήμερα διαβάζω είναι Παγκόσμια ημέρα των εκπαιδευτικών. Μακάρι να τους σεβόμαστε λίγο παραπάνω, γιατί με αυτά που γίνονται τελευταία καταλαβαίνετε που το πάω. Παγκόσμια ημέρα επίσης και ανθρώπινων οικισμών. Δηλαδή, πριν από χρόνια και συγκεκριμένα το 1985, σε Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, έχει καθιερωθεί ως η πρώτη Δευτέρα του Οκτωβρίου. Αυτά θα τα πούμε και κατά τη διάρκεια. Λοιπόν, έχουμε αποκλειστικότητα, το ξέρετε, το έχετε ακούσει, το έχετε αγαπήσει. Πέγγι Ζήνα, απολαύστε τον έρωτα μικρό. Θα σας πω κι άλλα στη συνέχεια. Γιώργος Σαμπάνης, Ελένη Γιαννατζούλια.

Ιουλία, καλημέρα λοιπόν και στα καλύτερα που έλκονται στο ρυθμό 949. Ακούσουμε μόνο επιτυχίες και τι θέλουμε, βρε παιδιά, να μας φέρει αυτή η εβδομάδα. Για πείτε, θέλετε ένα καλό νέο, έναν έρωτα, χρήματα, εύκολο πάρκινγκ? Γιατί δεν είναι εύκολα τα πράγματα εκεί έξω με το πάρκινγκ. Ή μια απρόσμενη συνάντηση. Για πείτε μου, 6937-949-949. Περιμένω τα μηνύματά σας και μην ξεχνάς ότι είναι αυτές οι ωραίες, οι 10 επιτυχίες σειρά χωρίς καμία διακοπή και παίζουν τώρα φυσικά στο ρυθμό 949. Ξεκινάμε.

0: Πέτρος Ιακωβίδης λοιπόν και παγκόσμιο φαινόμενο στο ρυθμό 949. Ακούς μόνο επιτυχίες, διαβάζω τα μηνύματά σας. Μια Ναζιρδέλη κάνουμε παρέα καθημερινά από τις 2 μέχρι και τις 5. Και στο θέμα από το ότι σας είπα ρε παιδί μου, τι θέλουμε να μας φέρει αυτή την εβδομάδα. Η Μαρία μου λέει υγεία και χρήματα. Αυτή είναι μια σοβαρή δήλωση, μαράκι μου. Γιατί όλοι τη χρειαζόμαστε την υγεία μας και σίγουρα τα χρήματα για να κάνουμε πιο εύκολη τη ζωή μας. Επίσης όμως θέλω να σας πω ότι πρέπει να φτιάχνουμε και την ψυχολογία μας, έτσι. Και τι θέλει η ψυχολογία, τι θέλει, εγώ θα σας πω. 287.000 τετραγωνικά μέτρα άθλησης, ευεξίας και ψυχαγωγίας. Γιατί αν δεν έχουμε το παιχνίδι στη ζωή μας, και μη μου ντρουλιάζεις εσύ τώρα και μη μου κατεβάζεις τα μούτρα, πρέπει παιδιά λίγο να ανεβαίνουμε ψυχολογικά. Και έχετε τη δυνατότητα να γυμναστείτε και να τα απολαύσετε με τόσα τετραγωνικά. Και το The Ellinikon Sports Park είναι κοντά μας καθημερινά από τις 8 η ώρα το πρωί μέχρι και τις 12 η ώρα το βράδυ. Κατεβάζεις την εφαρμογή Λιβύο και κλείνεις το γήπεδο που θέλεις. Για μπάσκετ, για βόλεϊ, για υγρό στίβο, έχει ό,τι χρειάζεσαι και σίγουρα έχει θέσεις πάρκινγκ, παιδιά. 1350, εντελώς δωρεάν. Πάμε σε ένα γρήγορο break και επανερχόμαστε γιατί έχω να σας δώσω δώρα.
1: Πρωινά Ναυάγια.
2: Καλημέρα!
3: Καλημέρα!
2: Πώς σε λένε?
3: Ορέστης.
2: Ορέστης, αρέσει το σχολείο?
3: Όχι.
2: Είσαι έτοιμος να παίξουμε?
3: Ναι.
2: Ποιοι είναι οι κανόνες?
3: Να απαντάμε μόνο λάθος.
2: Σωστά! Ποιο ζώο έχει αγκάθια?
3: Η Αλεπού.
2: Ναι! Πόσα αυτιά έχει ένας άνθρωπος?
3: 50.
2: Ναι! Σε ποια χώρα θα βρούμε πυραμίδες, Ορέστη?
3: Στην Ελλάδα.
2: Ναι! Μπράβο!
4: Έχετε κρατήσει ενθύμια από πρώην?
5: Λοιπόν, εγώ δεν κρατάω. Έχω βρει παιδιά και υπάρχει ακόμη χάρτινο κουτάκι λόγω τιμής. Δεν το άνοιξα.
4: Ορκίσου ότι δεν το έχεις ανοίξει
5: λόγω
4: ποτέ.
5: Λόγω τιμής.
4: Γιατί ρε φίλε, να τα ανοίξουμε εμείς.
5: Φέρε το να ανοίξουμε εδώ. Θα κάνουμε ένα unboxing.
2: Αν έχει ρε παιδί μου ένα ραντεβού που έχουν να βρεθούν μετά από 5 χρόνια.
5: Έφυγα.
1: Έφυγα! Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Φαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
6: Θες υγιή φυτά? Το μυστικό είναι ένα. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Ποιοτικά φυτοχώματα για κάθε φύτευση, κάθε ανάγκη. Φυτοχώματα Αναγνώστου. Το χώμα που κάνει τη διαφορά.
7: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική,

0: παραδοσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, εικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, Nescafé Classic 200 γραμμάρια, τώρα μόνο 5,64. Ακόμα, σπαλάκι χοιρινό χωρίς κόκαλο το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Τώρα στο Μασούτη φέρνουμε την Ιταλία στο τραπέζι σας. Με εκλεκτά τυριά και αλαντικά 20% φθηνότερα. Buon appetito!
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
3: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΕΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
4: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις σταυρόλεξα.
3: Καλά. Αυτή είναι η δικαιολογία σου.
5: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΕΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΕΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός. Αντένα, νέο πρόγραμμα. Το Tonight Show επιστρέφει και μαζί φέρνει τους καλύτερους καλεσμένους, ανανεωμένη διάθεση, εκπλήξεις από άλλον πλανήτη και μοναδικές τιμές που θα ζήσουμε παρέα. The Tonight Show με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου επιστρέφει στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα. In the night time.
1: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Μαύρη κύκλη. Πρισμένα μάτια. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητητικό Hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο Age Freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο νεανικό βλέμμα. Νέο Eyes Eye Stick από τη Fresiderm. Freeze it. Feel it. Glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
7: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου. Στο Digital Theater στο Ουδί.
8: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Τώρα στα Lidl. Μπριζόλες λαιμού χοιρινές 600 γραμμάρια 21% φθηνότερα 3,65. Τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 35% φθηνότερα 2,15. Και πίτες με αλεύρι καλαμποκιού 820 γραμμάρια 30% φθηνότερα 94 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
9: Μαμά, αν τα φαντάσματα ήταν φτιαγμένα από βαμβάκι, θα έμεναν πάλι για πάντα.
10: Ναι.
9: Και θα ήταν ακόμα πιο άσπρα.
10: Ναι.
9: Και θα ήταν ακόμα πιο απαλά.
10: Ναι.
9: Και πιο ελαφριά.
10: Ναι. Και θα ζούσαν και καλύτερα.
11: Kendia Cotton Days. Η Kendia γιορτάζει την Παγκόσμια ημέρα βαμβακιού με ένα δεκαήμερο εκπτώσεων έως 40%. Από 2 έως 12 Οκτωβρίου σε καταστήματα Kendia και στο kendia.gr. Kendia.

0: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
1: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
0: Α ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
1: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
0: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
1: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
0: Έλα! Δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
2: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation

σήμερα και Δευτέρας, λοιπόν, 5 Οκτωβρίου. Οκτωβρίου, παρακαλώ, χωρίς μήνυμα. Η Άννα Ζηρδέλη, κάνουμε παρέα στο ρυθμό 949 που ακούς μόνο επιτυχίες. Και παιδιά, τι σας έχω. Τι σας έχω. Αυτό που χρειάζεται το σπίτι μας. Μια μεγάλη προστασία. Και η Diamonds Doors, η νούμερο 1 εταιρεία θωρακισμένων πορτών στην Ελλάδα, σου δίνει τη δυνατότητα να κάνεις μια δική σου διπλή θωράκιση. 24 σημεία κλειδώματος. Φτάνει να συντονίζεσαι το πρωί στα αγόρια μας και στα κορίτσια μας. Μιλάμε για τον Δημήτρη Ουγγαρέο, τον Βασίλη Φουρτούν και την Αθηνά Αφαλίδου, τα πρωινά ναυάγια. Θα στείλεις μήνυμα στο θέμα της ημέρας, στο Viber, στο 6937-949-949 και η κλήρωση για το μεγάλο νικητή θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου. Diamonds Doors, εμπιστεύσου τους καλύτερους. Μπαίνεις λοιπόν και στο site diamondsdoors.gr και ένας τυχερός ακροατής θα κερδίσει θωρακισμένη πόρτα, παιδιά, δεν τη θέλετε. Νομίζετε, είναι ό,τι καλύτερο και φυσικά συνεχίζουμε με επιτυχίες.

0: Κώστας Οικονομόπουλος λοιπόν και με λίγα λόγια στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες. Πολλές καλησπέρες και στη Μαριάνθη και στη Μία που μας στέλνει κάτι βιντεάκια που είχε βροχερό καιρό εκεί που ήταν. Η Μαρία νωρίτερα στα θέματα που ξέρεις έχουμε σήμερα να συζητάμε το τι χρειάζεται ήταν τα χρήματα και η υγεία. Σχετικά με τα χρήματα δεν ξέρω αν το ακούσατε αλλά αυτή την Τρίτη αύριο μοιράζουν 120 εκατομμύρια ευρώ. Ποιος μοιράζονται. Πολύ εκεί έξω. Και εσείς μπορείτε. Και αν δεν καταλαβαίνετε τι σας λέω, αστρονομικά πράγματα. Μπορείτε να κερδίσετε, βέβαια. Δεν είστε μόνο εσείς σούπερ τυχερός, αλλά και όσοι έχουν δίπλα τους. Γιατί κερδίζοντας, ρε παιδί μου, σε αυτό το πολύ γνωστό ευρωπαϊκό παιχνίδι, μπορεί να είσαι κερδισμένος και εσύ και όλη σου οικογένεια. Είναι τόσα πολλά, παιδιά, τα χρήματα άλλωστε, που έχεις πραγματικά για όλους. Για όλους. Οπότε μην ξεχνιέσαι. Και αυτή την Παρασκευή είναι η κλήρωση, καλή επιτυχία. Από την Τρίτη μοιράζονται αυτά τα χρήματα. 120 εκατομμύρια ευρώ. Πολύ καλά άκουσες. Πάμε σε γρήγορο break και ερχόμαστε με 10 επιτυχίες στη σειρά και φυσικά αποκλειστικότητα Πέγκυζίνα και Έρωτας Μικρός στο ρυθμό 949.
1: Νέα αποκλειστικότητα στο ρυθμό 949. Πέγκυζίνα, Έρωτας Μικρός.

0: κυκλοφορία.
1: Μαμά, ο αρκούδος Τσούι είναι ένας ή 7?
0: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με τη πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία, από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
2: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
3: Εδώ είμαστε!
2: Θέλεις δωρεάν eFood Pro?
3: Εδώ είμαστε!
2: Θέλεις κουπονιά αγορών?
3: Εδώ είμαστε!
2: Θέλεις να βρεις
4: πράγματα? Κάποιοι περνούν έτσι τη ζωή τους. Εσείς κινηθείτε έξυπνα και μεθοδικά. Επιχειρήσεις Βινιέρης. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σε Κεφαλονιά και Ιθάκη, τον καφέ Ήλι και Ντιμέλο. Για απολαύσεις διαρκείας. Επιχειρήσεις Βινιέρης, Φρίγκο Γκάζ, εμπόριων ποτών, ειδών μαζικής εστίασης. Επαγγελματικά προϊόντα, είδη καθαρισμού, απορρυπαντικά. Αντιπρόσωπος Τζόνσον, Μπιλέντα και Τόρκ, σε χονδρική και λιανική. Επιχειρήσεις Βινιέρης, Φρίγκο Γκάζ, στη Βιπέ Αργοστολίου. Τηλέφωνα 26710-25150 και 26710-22419. Επιχειρήσεις Βινιέρης. Προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής. Είναι σταθερά μπροστά και με διαφορά.
5: Μην είστε ελαστικοί με την επιλογή των ελαστικών σας.
6: Αξίζετε κάτι παραπάνω από απλά ελαστικά.
5: Γι' αυτό κάντε σήμερα τη σωστή επιλογή. Κουνταράκης.
6: Τα καλύτερα ελαστικά παντός τύπου.
5: Ζάντες αλουμινίου και επισκευή ζαντών με εξειδικευμένο μηχάνημα.
6: Ζυγοστάθμιση επιβατικών αυτοκινήτων και φορτηγών.
5: Σύγχρονο κινητό συνεργείο.
6: Εξαιρετικά ψυγεία αυτοκινήτων.
5: Άζωτο για σταθερή πίεση των ελαστικών σας.
6: Άψογη εξυπηρέτηση, αξιοπιστία, επαγγελματισμός.
5: Το πάρκινγκ.
6: Κονταράκης, στην Κρανιά Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-22910.
5: Γιατί στην ασφάλεια και την ποιότητα δεν χωρούν συμβιβασμοί.
7: Μεγάλες προσφορές στα επώνυμα ελαστικά και δωρεάν ασφάλιση ελαστικών για ένα χρόνο ή 20.000 χιλιόμετρα. Περισσότερα στο ελαστικά pavlakondarakis.gr.
8: Πλήξεις από άλλον πλανήτη και μοναδικές τιμές που θα ζήσουμε παρέα. The Tonight Show με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου επιστρέφει στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
9: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψε τον.
10: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνή eFood. Το delivery στην Ελλάδα.
11: Τρατσά δύο προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
12: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
13: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
14: Ότο Αθήνα. Powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Ευρωπαϊκές πρεμιέρες, δωρεάν test drives, πάνω από 50 μάρκες. Ότο Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση, 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
15: Πίνασες, πρώτος στις προτιμήσεις από το 2008. Ψητά που τρελαίνουν, γεύσεις που κολλάς. Ίσως τα πιο νόστιμα κρέατα της Αθήνας. Χριστάρας στη μεταμόρφωση.
16: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε μέχρι και 60% σε επιλεγμένα έπιπλα εσωτερικού χώρου και προϊόντα ύπνου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
17: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με την Άννα Ζιρδέλη.
18: Ό,τι πιο μορφό υπάρχει στη ζωή μου.
19: Μόνο με επιτυχίες, μόνο με ρυθμό.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλώς τους, καλή εβδομάδα. Δευτέρα σήμερα 5 Οκτωβρίου. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Η Μιάννα Ζιρδέλη κάνουμε παρέα καθημερινά από τις 2 μέχρι και τις 5. Εσύ όσο έχουμε μπει στη δεύτερη ώρα, εδώ στο ρυθμό 949, ακούς μόνο επιτυχίες. Περιμένω τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6937-949-949 και μην ξεχνάς soundist.gr καθώς ρυθμός 949 από όλο τον κόσμο, από όλα τα μήκη και πλάτη. Λοιπόν, και έχουμε μεγάλη χαρά, έχουμε αποκλειστικότητα, το ξέρετε, το έχετε ακούσει από το πρωί. Πέγγι Ζήνα που βρέθηκε και στο στούντιο με την αγαπημένη Γιώτα Τσιμπρικίδου, ήρθε να μας παρουσιάσει το νέο της ολοκένουργιο τραγούδι «Έρωτας Μικρός», που υπογράφουν στίχους Ελένη Γιανατσούλια και συνθέτης Γιώργος Σαμπάνης. Τα ακούτε αποκλειστικά φυσικά στο ρυθμό 949. Για δυναμώστε, για απολαύστε το.

Αγαπημένη Νατάσα Θεοδωρίδου, λοιπόν, και μια κόκκινη γραμμή στο ρυθμό 949. Ακούς μόνο επιτυχίες. Ξέρετε ότι είναι αυτές οι 10 επιτυχίες σειρά χωρίς καμία διακοπή. Και περιμένω από εσάς να μου πείτε τι θέλουμε, βρε παιδιά, να μας φέρει αυτή η νέα εβδομάδα. Ένα καλό νέο, έναν έρωτα, χρήματα, εύκολο πάρκινγκ. Γιατί και αυτό είναι δύσκολο για κάποιους, έτσι. Μην μπερδεύεστε. Δεν είναι τόσο εύκολο όσο νομίζετε. Ή μια απρόσμενη συνάντηση. Περιμένω τα μηνύματά σας μέσω Viber στο ρυθμό 6937-949-949 και συνεχίσουμε με επιτυχίες. Και βλέπω τώρα Παντελή Παντελίδη και πάνω κι άμμο και για απολαύστε για πώς κάνει.

49. Μόνο επιτυχίες.

0: Παγκόσμια μέρα του ψεύτη λοιπόν και Κατερίνα Λιόλιο εδώ στο ρυθμό 949 που ακούς μόνο επιτυχίες. Αν και σήμερα 5 Οκτώβριο όπως σας είπα και στην αρχή, είναι Παγκόσμια μέρα ανθρώπινων οικισμών. Οπότε, τι μπορεί να είναι για σας βρε παιδιά το σπίτι σας, τι μπορεί να δηλώνει το σπίτι. Για σας μπορεί να είναι το ζεστό φαγητό, η μυρωδιά, η παιδική ανάμνηση, μπορεί να είναι το παιδικό σας δωμάτιο. Για στείλτε μου μηνύματα 6937-949-949. Πάμε σε ένα γρήγορο break και επανερχόμαστε. Η Μιάννα Ζιρδέλη με στο ρυθμό και κάνουμε παρέα καθημερινά από τις 2 μέχρι και τις 5.
1: Δεν ξέρω αν έχετε δει, παιδιά μου, ένα νέο trend στο TikTok, στο οποίο κάνεις ένα manifest της Dua Lipa, ένα τραγούδι της Dua Lipa, και λέει, με το που το κάνεις και το τραγουδήσεις, έρχεται ο γκόμενος και σου λέει, νύθι μου ξάστερο νερό και ξέλαμπρο φεγγάρι, κατευθείαν μπαίνει σε σχέση. Και πάμε λοιπόν μαζί να το τραγουδήσουμε, σαπ στα αγγλικά, έτσι. Και λέει, you should know I need someone to hold me close, deeper than I ever know, whose love is like a rodeo, knows just how to take control. Τώρα, πού είναι ο άντρας? Πού είναι ο γαμπρός? Τόπα, Ντουά, τόπα. Πού είναι ο άντρας, καλέ, να μου φέρει το μονόπετρο? Για χαμός γίνεται, πια μιλάνε με νεκάκι, καλή, θα το πάρω πάνω μου.
2: Καθημερινά 5 με 8, στο ρυθμό 949.
0: Νέα κυκλοφορία.
3: Αγγελική Ηλιάδη, Πριβέ. Βρείτε το στο YouTube και το Spotify. Αποτυχία.

0: κυκλοφορία.
1: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
2: Κολύμπη, ποδήλατο, τρέξιμο.
1: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch, όλα βγήκαν off.
2: Off, τι πάθαμε.
3: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθεις στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
4: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
5: Άσε με να δω.
6: Το βλέπεις?
5: Έχει βγει και λίγο στο αυτί.
6: Ωραία.
5: Όταν είσαι κάπως, βγαίνω. Πώς το έχεις πει, αυτό άγνωστο?
6: Αυτό άγνωστο.
5: Θα πάμε να το δούμε, ναι.
6: Okay.
5: Okay, τι?
6: Okay, θα πάμε.
7: Επισκέψου το δερματολόγιο.

0: καλοσύνατα. Όπως την ψωρίαση, τη γυροειδή αλοπαικία και τη λεύκη. Και φρόντισε για την έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία τους. Δες τα με αγάπη και μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική δερματολογική και αφροδυσιολογική εταιρεία.
1: Πάμε Breaking Bad.
2: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
1: Κωμωδία, αλλά εντάξει, όχι ακριβώς η κωμωδία. Γελάς πάντως.
2: Stand-up είναι.
1: Stand-up, αλλά stand-up τώρα και εσύ. Δεν είναι μόνος το Φάνης.
2: Τότε τι είναι ρε εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
1: Τι να σου πω ρε. Ένας Θεός ξέρει.
3: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
4: Breaking God του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πεκκίνη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
5: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
6: Νέα εβδομάδα. Νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Από τις 8 Οκτωβρίου στο Μουσείο Μπενάκη, Πειραιώς 138, με στρατηγικό εταίρο τη ΔΕΗ, η μεγάλη έκθεση Αλέκος Λεβίδης. Ζωγραφική 1961-2026. Διαβίου παιχνίδι παρουσιάζει περισσότερα από 500 έργα του από τα νεανικά του χρόνια μέχρι σήμερα. Και η Τίνα Μπάους έχει τη δική της θέση στην ατζέντα. Στο Εθνικό Θέατρο με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, το Κοντάκτκο θα επιστρέφει για δεύτερη χρονιά από τις 9 Οκτωβρίου στην κεντρική σκηνή του κτηρίου Τσίλερ σε σύμπραξη με το Pina Baus Foundation. Επόμενη στάση στη ΣΤΟΑ Culture με χορηγό τη ΔΕΗ για να ακούσουμε τον Θείοντορ στις 10 Οκτωβρίου σε μια κόνσερτ συναυλία ειδικά σχεδιασμένη για τον χώρο με τίτλο A Cold Summer. Και η εβδομάδα συνεχίζεται στη Θεσσαλονίκη με τους Cayetano Live Band στις 10 Οκτωβρίου στο Soul SKG στην τελευταία του στάση στην Ελλάδα. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
7: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
8: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
9: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
10: Μπαμπά! Δεν μπορώ να κοιμηθώ.
11: Γιατί βρε αγόρι μου?
10: Φοβάμαι.
12: Τι φοβάσαι?
10: Ότι δεν θα προλάβουμε όλα τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μισού Τηλεπικοινωνιών.
11: Είπαμε, θα προλάβουμε.
10: Και τα έξυπνα ρομπότ κυκλικής οικονομίας.
11: Ναι.
10: Και το συναντήσει με τον κύριο Μπέλ.
11: Ναι.
13: Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ ήρθαν για να ενθουσιάσουν κάθε παιδί. Μπες τώρα στο ΟΤΕ Group News.

0: Χρήστος Μάστορας λοιπόν και Μαργαρίτα. Στο ρυθμό 949 ακούσουμε όλη επιτυχία. Σημεία ένα ζυρδέλι. Κάνουμε παρέα καθημερινά από τις 2 μέχρι και τις 5. Θα έρθω για να διαβάσω με νηματά σας. Θα έρθω και με αποκλειστικότητα με Peggy Zina. Φεύγω γρήγορα για ένα break και επανέρχομαι για την τρίτη και τελευταία ώρα. Μην φύγεις, θα πάρω παρουσίες.
1: Κάθε γάμος έχει τις όμορφες στιγμές του, αλλά και τα ευτράπελα του. Είμαι ο Θοδωρής Μαρατίνης και αυτήν την Τετάρτη στο Εκτός Ρυθμού θέλω να μου πεις ποιο είναι το πιο λάθος τραγούδι που μπορεί να παίξει σε ένα γάμο. Στείλ το με ηχητικό μήνυμα στο Viber του ρυθμού 949-6937-949-949 και μπορεί να τα ακούσουμε μαζί. Εκτός Ρυθμού, Τετάρτη, 8 με 10 το βράδυ, στο ρυθμό 949.
2: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinikon Sports Park.
3: Α, ένας κύριος που μιλάει.
2: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Ellinikon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Ellinikon Sports Park. Τι λες, πες με.
4: The Ellinikon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Ellinikon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
5: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία μετανάστευσης και εσωτερικών υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
7: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
6: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
7: Έχουμε ένα μικρό διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
6: Τότε να σας βάλω στο -1.
7: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
6: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
7: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
8: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτοι το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος πρόωρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
9: Στα Beat είχαμε τόσες επιλογές. Ήρθαν τώρα και τα pancakes και αρχίζει η τρέλα.
10: Wow! Στρώσεις απόλαυσης για όλους.
9: Καλά! Πόσα pancakes πήρες?
11: Πολλά! Για τον fit, για τον πρωινό, για τον κλασικό, για τον extra, για σένα που τα θέλεις αλμυρά και για σένα γλυκούλα που βουτάς τη γεύση Lotus Biscoff.
12: Νέα γλυκά και αλμυρά pancakes στα Beat Snack and Coffee. Γιατί εδώ όλοι καλοί χωράμε.
9: Και για φινάλε, κουτί με 10 μικρά pancakes. Full πραλίνα.
13: Σεσουάρ για δολοφόνους.
14: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει πιο δολοφονική από ποτέ.
15: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
14: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλόρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νίκο Ρέστης Κανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμια.
15: Σεσουάρ για δολοφόνους.
14: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
15: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε το δολοφόνο. Προπόληση more.com.
16: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα bachelor και master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα.
17: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
18: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
17: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές.
18: Ανακατασκευές,
17: μίζες και δυναμό παντός τύπου.
18: Εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων.
17: Έλεγχος air condition.
18: Επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων.
17: Μπαταρίες παντός τύπου.
18: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
17: Smart,
18: Ford,
17: Opel
18: και BMW.
17: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
18: Electro Team Team Μαρκέτος. Γεράσιμος Μαρκέτος και Σία.
17: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
18: Τηλέφωνο 26710-28963
17: και κινητό 6977-421078.
18: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
17: Electro Team Μαρκέτος.
18: Το team των απαιτητικών.
19: Αυτός σου βάζει χέρι.
20: Αχ, ωραία είναι, μου τρίβει και την πλατούλα.
21: Α, και εγώ τι θα κάνω.
20: Κράτα το φανάρι, θα έρθει η ώρα σου.
22: Τέλειο το Quick Car Wash.
18: Με Mini Market στο περιφερειακό Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-26386. Quick Car Wash, η οικονομικότερη λύση. Ώρες λειτουργίας καθημερινά 8.30 με 6, εκτός Κυριακής.
23: Και τώρα στο Quick Car Wash. Γυάλισμα, κέρωμα και ξεθάπωμα φαναριών.
18: Στην Ελλάδα 30% φθηνότερα. Ακόμα όλοι οι καφέδες φίλτρου Jacobs Flavors τώρα μόνο 5,75.
24: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
18: Πόσες στιγμές χωράνε μέσα σε 12 χρόνια? Αμέτρητες. Η Ίναλαν, η ελληνική εταιρεία που 12 χρόνια τώρα συνδέει ανθρώπους, σπίτια και επιχειρήσεις, γιορτάζει όσα μας ενώνουν με 300 Mbps συμμετρικό ίντερνετ μόνο με 12 ευρώ. Ίναλαν. 12 χρόνια μεγαλώνουμε μαζί.
25: Ότο Αθήνα. Powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Ότο Αθήνα. Powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
26: 10 στη σειρά για την Αθήνα. Έρχονται με την

0: ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Καλώς τους, 2 λεπτάκια μετά τις 4 η Μιάννα Ζιρδέλη κάνουμε παρέα καθημερινά στο ρυθμό 949 από τις 2 μέχρι και τις 5. Τρίτη και τελευταία ώρα, παιδιά, περιμένω τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6937 949 949. Δεν θέλω να ξεχνά, sound.gr, καυτός ρυθμός 949. Ό,τι χρειάζεστε, μας ακούς εκεί. Και φυσικά όλοι οι διαγωνισμοί και ό,τι ετοιμάζουμε για σένα θα τα βρεις εκεί με κάθε λεπτομέρεια. Από τις ωραίες εκπλήξεις είναι και η αποκλειστικότητα που έχουμε εδώ, αγαπημένη Πεγκυζίνα, έρωτας μικρός. Ήρθε σήμερα, τα είπανε σε μια εκβαθέων ωραία, πολύ ωραία, φανταστική συνέντευξη. Με εμένα με συνεπήρε και ήθελα και περισσότερο. Ήταν στη Γιώτα της Πρικίδου. Ήρθε να παρουσιάσει το ολοκένουργιο της τραγούδι που τη μουσική υπογράφει ο Γιώργος Σαμπάνης και τους στίχους η Ελένη Γιαννατσούλια. Μιλάμε για τον έρωτα μικρό. Αγαπημένη Πεγκυζίνα, παρακαλώ, δυναμώστε, απολαύστε. Παίζει τώρα εδώ αποκλειστικά μόνο για σας.

Γιάννης Πλούταρχος λοιπόν και καμιά δεν μοιάζει με σένα ναι μάτια μου. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και διαβάζω τα μηνύματα σας, γελάω στο ερώτημα που έχω θέσει από την αρχή που λέει τι θέλουμε, λέει, να μας φέρει αυτή η εβδομάδα. Και λέει η Μαρία, εγώ λέει θέλω χρήματα και ένα κομμενάκι. Βρε μαράκι μου, στο εύχομαι από την καρδιά μου. Εγώ θέλω να συναντήσω τον πρώην και να με δει με την... με τη νέα μου σχέση και να ζηλεύει πάρα πολύ, λέει η Εφροσύνη. Ρε Εφρόσο μου, καμιά φορά δεν χρειάζεται κιόλας, είναι αχρίαστο. Λοιπόν, αυτό που χρειαζόμαστε όλοι είναι επιτυχίες, είναι 10 στη σειρά χωρίς καμία διακοπή. Έρχεται τώρα για όλους εσάς.

0: Night Show με αγαπημένο Γρηγόρη Αρναούτογλου που έρχεται, παρακαλώ σημειώστε, για 11η χρονιά. Mm-hmm, γιατί όλοι οι δρόμοι, οι νυχτερινοί δρόμοι οδηγούν στο The Tonight Show. Με υπέροχους καλεσμένους, συγκλονιστικές εκπλήξεις. Εάν πήρε το μάτι μου κάπου και τον Κατινάκι εκεί μέσα, διορθώστε με αν κάνω λάθος. Είμαι η Άννα Ζιρδέλη, κάνουμε παρέα καθημερινά από τις 2 μέχρι και τις 5. Πάμε σε ένα γρήγορο break και επανέρχομαι για τα καθέκαστα. Μη φύγει κανείς.
1: Καλημέρα!
2: Καλημέρα!
1: Πώς σε λένε?
2: Ορέστης.
1: Ορέστης, αρέσει το σχολείο?
2: Όχι.
1: Είσαι έτοιμος να παίξουμε?
2: Ναι.
1: Ποιοι είναι οι κανόνες?
2: Να απαντάμε μόνο λάθος.
1: Σωστά! Ποιο ζώο έχει αγκάθια?
2: Η Αλεπού.
1: Ναι! Πόσα αυτιά έχει ένας άνθρωπος?
2: 50.
1: Ναι! Σε ποια χώρα θα βρούμε πυραμίδες, Ορέστη?
2: Στην Ελλάδα.
3: Έχετε το κρατήσει ενθύμη από πρώην.
4: Λοιπόν, εγώ δεν κρατάω. Έχω βρει παιδιά και υπάρχει ακόμη χάρτινο κουτάκι λογοτιμή. Δεν το άνοιξα.
3: Ορκίσω ότι δεν το έχεις ανοίξει
4: λογοτιμή.
3: Να
4: το ανοίξουμε
3: εδώ.
4: Να κάνουμε unboxing.
1: Αν έχει, ρε παιδί μου, ένα ραντεβού που έχουν να βρεθούν μετά από 5 χρόνια.
4: Έφυγα.
5: Έφυγα! Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
6: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
7: Ιζωμάτ Premium.
6: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
7: Ιζωμάτ Premium.
6: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
7: Ιζωμάτ Premium.
6: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
5: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
6: Και από κρωματάκι.
5: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
8: Τιτανικός. Η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός. An immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
9: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξης Ιζωμάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζωμάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
10: Φτάνουμε! Πες μου αλήθεια! Μαμά, ειλικρινά τώρα πες! Φτάνουμε! Μα μου είπες να φτάσουμε!

0: φτάνει.
1: Ποιο?
0: Φτάνει να πετάς με Aegean for Families για να απολαμβάνει όλη η οικογένεια το ταξίδι. Τώρα, παιδιά και βρέφη ταξιδεύουν δωρεάν και η υπόλοιπη οικογένεια με έως μείον 20%. Κλείστε θέσεις μέχρι 7 Οκτωβρίου. Aegean. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
3: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
2: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
3: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
2: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
3: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
4: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Η Προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
6: Ποιος είσαι εσύ?
7: Ο Πιέρ.
8: Δεν είσαι ο Τωμά.
7: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
6: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
9: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
6: Και ποιος είσαι?
9: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι...
10: Η ιδέα της χρονιάς.
11: Έρχεται

φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκη Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη. Η ιδέα της χρονιάς θα είναι η κωμωδία της χρονιάς. Προπόληση Ticketmaster.

0: Βγαίνω μία για τσιγάρο και έρχομαι.
1: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μία τράκα.
0: Μα δεν το έχεις κόψει.
1: Όχι ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
2: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άθνισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνεκλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Ο Ρυθμός 949 προτείνει.
4: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Από τις 8 Οκτωβρίου στο Μουσείο Μπενάκη, Πειραιώς 138, με στρατηγικό εταίρο τη ΔΕΗ, η μεγάλη έκθεση Αλέκος Λεβίδης. Ζωγραφική 1961-2026. Διαβίου παιχνίδι παρουσιάζει περισσότερα από 500 έργα του από τα νεανικά του χρόνια μέχρι σήμερα. Και η Τίνα Μπάους έχει τη δική της θέση στην ατζέντα. Στο Εθνικό Θέατρο με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, το Κοντάκτχο θα επιστρέφει για δεύτερη χρονιά από τις 9 Οκτωβρίου στην κεντρική σκηνή του κτηρίου Τσίλερ σε σύμπραξη με το Τίνα Μπάους Foundation. Επόμενη στάση στη Στοά Culture με χορηγό τη ΔΕΗ για να ακούσουμε τον Θείοντορ στις 10 Οκτωβρίου σε μια κόνσεπτ συναυλία ειδικά σχεδιασμένη για τον χώρο με τίτλο A Cold Summer. Και η εβδομάδα συνεχίζεται στη Θεσσαλονίκη με τους Cayetano Live Band στις 10 Οκτωβρίου στο Soul SKG στην τελευταία του στάση στην Ελλάδα. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
5: Καλώς τους, καλώς τους. Πριν λοιπόν το ρολόι δείξει 5 και σας αποχαιρετήσω, εδώ είμαι για λίγο ακόμα. Είμαι η Άννα Ζιρδέλη. Κάνουμε παρέα καθημερινά από τις 2 μέχρι και τις 5. Και τι σας έχω, τι σας έχω. Κάτι που πραγματικά χρειάζεστε μέρα που είναι κιόλας. Γιατί το σπίτι σας αξίζει τη μεγαλύτερη προστασία. Και η Diamonds Doors, η νούμερο 1 εταιρεία θωρακισμένων πορτών στην Ελλάδα, είναι δίπλα σου με λύσεις ασφάλειας για το σπίτι και την επιχείρησή σου. Λοιπόν, 5 καταστήματα, όχι 1 και 2. Θέλει στον Άγιο Δημήτριο, στο Ήλιον, στον Πειραιά, Χαλάνδρη, Γλυφάδα ή στο diamonddoors.gr. Και τώρα ένας τυχερός ακροατής θα κερδίσει μια θωρακισμένη πόρτα Diamonds Doors. Αυτό που πρέπει να κάνετε είναι να είστε συντονισμένοι κάθε πρωί από τις 7 μέχρι και τις 10 στα πρωινά ναυάγια. Ξέρετε τώρα, Δημήτρης Ουγγαρέζου, Βασίλης Φουρτούνης, Αθηνά Αφαλίδου, για να πείτε στην κλήρωση στέλνοντας το μήνυμά σου στο θέμα της ημέρας στο Viber στο 6937-949-949. Η κλήρωση για το μεγάλο νικητή θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου. Diamonds Doors. Τι με έπιασε Παναγιά μου, με ματιάσετε όλοι τι θέλετε αυτή την πόρτα. Το ξέρω, το ξέρω, εγώ δεν ξέρω από κουφώματα. Εμπιστεύσου τους καλύτερους, αυτοί ξέρουνε. Και εμείς ξέρουμε, ξέρουμε από επιτυχίες. Και έρχεται το αγαπημένος Νίκος Οικονομόπουλος στην παρέα μας και ένα από κορμί. Στο ρυθμό 949, ακούς μόνο επιτυχίες.

0: Κώστας Βέρτης λοιπόν και ερωτεύτηκα εσένα. Στο ρυθμό 949 ακούσουμε μόνο επιτυχίες. Τρεις ολοκλήρους ώρες κάναμε παρέα. Άννα Ζιρδέλη στο μικρόφωνο του ρυθμού. Ανανεώνουμε πρώτα Θεός αύριο, 3η 6 Οκτωβρίου. Σήμερα ό,τι και να κάνετε, να περνάτε όμορφα. Και δεν θέλω να ξεχνάτε πως σήμερα είναι πάρα πάρα πολύ μικρή για να τη χαλάμε. Λοιπόν, όπως ξέρετε τώρα, 5 με 8 θα σας κρατήσει την τροφιά αυτό το ψηλό, το ξανθό, το γαλανομάτικο αγόρι. Μιλάμε για το σώμα του ρυθμού 949. Γιάννης Κατινάκης έρχεται. Να περάσετε όμορφα, φιλιά πολλά, ό,τι και να κάνετε, όπου και να πάτε. Να αγαπάτε τους εαυτούς σας.
1: Νέα αποκλειστικότητα στο ρυθμό 949. Πέκκι Ζήνα.

ένα τραγούδι γεμάτο συνέστημα και δυναμισμό από τη σπουδαία ερμηνεύτρια Peggy Zina. Μείνετε συντονισμένοι και ακούστε το πρώτη και αποκλειστικά στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.

0: πληροφορία.
1: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών?
2: Εδώ είμαστε.
1: Θέλεις δωρεάν ή Food Pro?
2: Εδώ είμαστε.
1: Θέλεις κουπονιά αγορών?
2: Εδώ είμαστε.
1: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά?
2: Εδώ είμαστε.
1: Οπα, λάθος. Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε. Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος. Κοτσόβολος. Ισχύουν όρια και προϋποθέσεις.
3: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία, Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά, στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον
5: νέο
4: κόσμο.
5: Βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710-25909.
6: Στο δρόμο κινηθείτε με ευκολία.
7: Στην κρίση κινηθείτε με προορισμό το συμφέρον σας.
6: Electroteam Marketos.
7: Η κορυφαία επιλογή και για εγκατάσταση υγραεριοκίνησης.
6: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των καταξιωμένων συστημάτων Lovato και Elpingas.
7: Electroteam Marketos. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση, τον έλεγχο καθώς και την επισκευή οποιουδήποτε συστήματος υγραεριοκίνησης.
6: Δίνουμε βεβαιώσεις επανελέγχου κταίου και ταχογράφου.
7: Electroteam Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ. Στην Κρανιά Αργοστόλη.
6: 24ωρη εξυπηρέτηση με ένα τηλεφώνημα στα 26710-28963
7: και κινητό 6977-421078.
6: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
7: Electroteam Marketos. Κινηθείτε.
6: Κινηθείτε.
7: Προς το συμφέρον σας.
6: Προς το συμφέρον σας.
8: Βροχή. Λάσπες. Σκόνη. Και μετά τι? Quick Car Wash. Σύγχρονο πλυντήριο αυτοκινήτων. Και για πλύσιμο στο χέρι, γρήγορα, εγγυημένα και οικονομικά. Έχεις χιλιάδες λόγους να μας επισκεφτείς και το κάνεις. Quick Car Wash. Για πλύσιμο αστραφτερό στις πιο χαμηλές τιμές. Quick Car Wash και με mini market για το αυτοκίνητό σας. Θα μας βρείτε στον περιφερειακό Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-26386. Ένα στα γρήγορα, αλλά να κάνει τη διαφορά μόνο στο Quick Car Wash.
9: Ώρες λειτουργίας καθημερινά 8.30 με 6 εκτός Κυριακής.
10: Και τώρα στο Quick Car Wash. Γυάλισμα, κέρωμα και ξεθάπωμα φαναριών.
11: Όταν παίζετε το παιχνίδι της επιχειρηματικότητας, μην χάνετε στη στρατηγική. Κάντε κατευθείαν την κίνηση WAMAT. Επιχειρήσεις Βινιέρης. Επαγγελματικός εξοπλισμός ξενοδοχείων, εστιατορίων, ζαχαροπλαστείων, καφέ, επαγγελματικό σέρβις και ανταλλακτικά. Ανοξείδωτες κατασκευές, ψυκτική θάλαμη, επαγγελματικά ψυγεία, πυρανίχνευση, πυρασφάλεια, κλιματισμός, εξαερισμός. Επιχειρήσεις Βινιέρης Frigo Gas. Διαπιστευμένος εκπρόσωπος της Oral Gas σε Κεφαλονιά και Ιθάκη. Στη τοποθέτηση δεξαμενών υγραερίου. Μελέτες, εγκαταστάσεις, εφαρμογές, πυρανίχνευση, πυρασφάλεια, σέρβις, ανταλλακτικά. Βινιέρης Frigo Gas. Υψηλά στάνταρτς. Συνέπεια, αξιοπιστία. Επιχειρήσεις Βινιέρης Frigo Gas. Ο δικός σας αξιόπιστος συνεργάτης απαντά στα τηλέφωνα 26710-25150 και 26710-22419. Βινιέρης Frigo Gas στη Βιπέ Αργοστολίου. Σας εξασφαλίζει το καλύτερο αποτέλεσμα τόσο στο δημιουργικό μέρος όσο και στην απόδοση. Βινιέρης, Frigo Gas και...

ο πόνος μια επανάληψη στο στήθος μου γροθιά βάδιασε. Του νου μου τα συρτάρια ένα-ένα στα σκαλιά

0: ήταν κάποιοι περνούν έτσι τη ζωή τους. Εσείς κινηθείτε έξυπνα και μεθοδικά. Επιχειρήσεις Βινιέρης. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος σε Κεφαλονιά και Ιθάκη, τον καφέ Ήλι και Ντιμέλο. Για απολαύσεις διαρκείας. Επιχειρήσεις Βινιέρης, Φρίγκο Γκάζ, εμπόριον ποτών, ειδών μαζικής εστίασης. Επαγγελματικά προϊόντα, είδη καθαρισμού, απορρυπαντικά. Αντιπρόσωπος Τζόνσον, Μπιλέντα και Τόρκ, σε χονδρική και λιανική. Επιχειρήσεις Βινιέρης, Φρίγκο Γκάζ, στη Βιπέ Αργοστολίου. Τηλέφωνα 26710-25150 και 26710-22419. Επιχειρήσεις Βινιέρης. Προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις της σύγχρονης εποχής. Είναι σταθερά μπροστά και με διαφορά.
1: Μην είστε ελαστικοί με την επιλογή των ελαστικών σας.
2: Αξίζετε κάτι παραπάνω από απλά ελαστικά.
1: Γι' αυτό κάντε σήμερα τη σωστή επιλογή. Κουνταράκης.
2: Τα καλύτερα ελαστικά παντός τύπου.
1: Ζάντες αλουμινίου και επισκευή ζαντών με εξειδικευμένο μηχάνημα.
2: Ζυγοστάθμιση επιβατικών αυτοκινήτων και φορτηγών.
1: Σύγχρονο κινητό συνεργείο.
2: Εξαιρετικά ψυγεία αυτοκινήτων.
1: Άζωτο για σταθερή πίεση των ελαστικών σας.
2: Άψογη εξυπηρέτηση, αξιοπιστία, επαγγελματισμός.
1: Το πάρκινγκ.
2: Κονταράκης, στην Κρανιά Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710-22910.
1: Γιατί στην ασφάλεια και την ποιότητα δεν χωρούν συμβιβασμοί.
3: Μεγάλες προσφορές στα επώνυμα ελαστικά και δωρεάν ασφάλιση ελαστικών για ένα χρόνο ή 20.000 χιλιόμετρα. Περισσότερα στο elastika@kondarakis.gr.
4: Μισή 939.

Για μια βραδιά ήσουνα μόνο, μόνο. Εξαφανίσου, πάρε δρόμο, άιντε δρόμο. Για μια βραδιά

κλάψε, εγώ θα κλάψω. Μόνος με στη βαθιά σιωπή. Πάλι θα σου τηλεφωνήσω και θα στο κλείσω ξαφνικά. Πάλι για σένα θα μιλήσω, σ' όσους μας ξέρουν.

Θυμάμαι τα λόγια σου πριν μείνω χώρια σου πως όλα θα πάνε καλά. Έτσι είπες και έφυγες και παραδέχτηκες ο έρωτας πάντα περνά.

0: νέο βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος στον δρόμο Αργοστολίου Πόρου μετά από τον πρώτο κόμβο. Σε εμάς θα βρείτε μεγάλη ποικιλία φρέσκων βιολογικών κυπευτικών δικής μας παραγωγής στις καλύτερες τιμές. Επιλέξτε αγνά βιολογικά κυπευτικά για σωστή και υγιεινή διατροφή από το βιολογικό αγρόκτημα Αντωνέλος. Τώρα και δωρεάν delivery από το χωράφι στο σπίτι σας στο 26710 25909.
1: Όταν παίζετε το παιχνίδι της επιχειρηματικότητας, μην χάνετε στη στρατηγική. Κάντε κατευθείαν την κίνηση RUAMAT. Επιχειρήσεις Βινιέρης. Επαγγελματικός εξοπλισμός ξενοδοχείων, εστιατορίων, ζαχαροπλαστείων, καφέ, επαγγελματικό σέρβις και ανταλλακτικά. Ανοξείδωτες κατασκευές, ψυκτική θάλαμη, επαγγελματικά ψυγεία, πυρανίχνευση, πυρασφάλεια, κλιματισμός, εξαερισμός. Επιχειρήσεις Βινιέρης Φρίγκο Γκάζ. Διαπιστευμένος εκπρόσωπος της Oral Gas σε Κεφαλονιά και Ιθάκη στη τοποθέτηση δεξαμενών υγραερίου. Μελέτες, εγκαταστάσεις, εφαρμογές, πυρανίχνευση, πυρασφάλεια, σέρβις, ανταλλακτικά. Βινιέρης Φρίγκο Γκάζ. Υψηλά στάνταρτς. Συνέπεια, αξιοπιστία. Επιχειρήσεις Βινιέρης Φρίγκο Γκάζ. Ο δικός σας αξιόπιστος συνεργάτης απαντά στα τηλέφωνα 26710 25150 και 26710 22419. Βινιέρης Φρίγκο Γκάζ στη Διπέ Αργοστολίου. Σας εξασφαλίζει το καλύτερο αποτέλεσμα τόσο στο δημιουργικό μέρος όσο και στην απόδοση. Βινιέρης Φρίγκο Γκάζ και RUAMAT.
2: Στο τιμόνι του αυτοκινήτου σας δεν εμπιστεύεστε κανένα.
3: Στο σέρβις του αυτοκινήτου σας, γιατί να εμπιστευτείτε τον καθένα?
2: Electro Team Marketos. Η κορυφαία επιλογή για παντός είδους επισκευές,
3: ανακατασκευές,
2: μίζες και δυναμό παντός τύπου,
3: εγκαταστάσεις ηλεκτρολογικών και ηχητικών συστημάτων,
2: έλεγχος air condition,
3: επισκευή και εγκατάσταση ψυκτικών συστημάτων,
2: μπαταρίες παντός τύπου.
3: Electro Team Marketos. Εξειδικευμένη διάγνωση Mercedes,
2: Smart,
3: Ford,
2: Opel
3: και BMW.
2: Μεγάλη γκάμα ανταλλακτικών από όλες τις μάρκες.
3: Electro Team Marketos. Γεράσιμος Μαρκέτος και ΣΥΑ.
2: 24ωρη εξυπηρέτηση στην Κρανιά Αργοστολίου.
3: Τηλέφωνο 26710 28963
2: και κινητό 6977 421078.
3: Ιστοσελίδα marketosteam.gr.
2: Electro Team Marketos.
3: Το team των απαιτητικών.
4: Αυτός σου βάζει χέρι.
5: Αχ, ωραία είναι, μου τρίβει και την πλατούλα.
6: Α, και εγώ τι θα κάνω?
5: Κράτα το φανάρι, θα έρθει η ώρα σου.
7: Τέλειο το Quick Car Wash.
0: Με Mini Market στον περιφερειακό Αργοστολίου. Τηλέφωνο 26710 26386. Quick Car Wash, η οικονομικότερη λύση. Ώρες λειτουργίας καθημερινά 8:30 με 6, εκτός Κυριακής.
8: Και τώρα στο Quick Car Wash. Γυάλισμα και αίρωμα και ξεθάπωμα φαναριών.

Νίκος Βέρτης, πες το μου ξανά στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο, είμαστε 20 λεπτά μετά τις 8. Και δεν ξέρω και εσείς αν το έχετε πετύχει ποτέ και στο εξωτερικό και εδώ γίνεται όμως, που βλέπεις κάποια ποδήλατα που είναι στο δρόμο και μπορείς να τα νοικιάσεις. Δηλαδή δεν είναι απαραίτητο εσύ να έχεις ποδήλατο για να κάνεις βόλτα, μπορείς να νοικιάσεις από κάποιο το οποίο βρίσκεται στο δρόμο. Αυτό λοιπόν συμβαίνει και στο Παρίσι, όπου βρέθηκε η Ναόμι Κάμπελ και η καημένη έγινε viral γιατί πριν ανέβει σε αυτό το ποδήλατο άρχισε να το καθαρίζει. Και λένε όλοι, κοίτα να δεις, είναι μικροβιοφοβική, και κοίτα, και θυμάσαι τι έκανε τότε επί COVID που φορούσε ολόκληρη στολή. Εγώ να σας πω κάτι, εγώ τη βρίσκω απόλυτα λογική. Νομίζω ότι και σε Ελληνίδα μάνα να πας να το πεις ότι ανέβηκε σε τέτοιο ποδήλατο χωρίς να το καθαρίσεις, το ίδιο θα σου πει, καλά πουλάκι μου, είναι δυνατόν να πιάσει εκεί που πιάνουν τόσοι άλλοι. Δεν ξέρω, εγώ τη βρίσκω λογική και βρίσκω παράλογους όσους δεν το κάνουν. Θέλω βέβαια και την άποψή σας στο Viber του ρυθμού 6937-949-949 και πάμε αμέσως να ακούσουμε αυτή την μαγική φωνή. Από Νατάσα Θεοδωρίδου εννοείται, φορτηγός στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: Ποιο θα σου το πει στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Και πρεμιέρα απόψε το βράδυ στις 12 τα μεσάνυχτα στον Αντένα για το The Tonight Show με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου. Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου θα υποδεχθεί και φέτος στο πλατό του The Tonight Show ξεχωριστούς καλεσμένους. Και με ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις, χιουμοριστικά βίντεο, παιχνίδια και μουσική θα κάνει ξανά τα βράδια μας μοναδικά απολαυστικά. Για 10η χρονιά, όλοι οι νυχτερινοί δρόμοι οδηγούν εννοείται στο The Tonight Show με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου που θα γίνει η νυχτερινή μας παρέα. Βέβαια, εγώ θέλω να σας πω και κάτι το οποίο δεν ξέρω αν θα κάνω σπόλ, νομίζω δεν θα κάνω γιατί το έχει ανεβάσει και ο ίδιος. Λοιπόν, θα είναι σήμερα και ο Γιάννης Κατινάκης εκεί. Το δικό μας το αγόρι, το υπερταλαντούχο. Οπότε να συντονιστείτε, να τον δείτε και μετά να του στείλετε και μήνυμα. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται και άλλες επιτυχίες και άλλα νέα, γι' αυτό μείνετε εδώ.
1: Τρελαίνομαι με το ρυθμό. Κάθε πρωί φτιάχνετε τη διάθεση πάρα πολύ.
2: Καλημέρα σας πρωινά ναυάγια, χαίρομαι πολύ που σας ακούω.
3: Μην το ακούσετε, χάλια είστε, δεν ακούγεστε. Μικρά όν, δεν πιστεύω τι σου. Δεν είναι, αυτό το απίστευτο.
4: Η ατάκα που θέλεις να πεις στον πρώην σου.
5: Να ξέρεις και εγώ σε είχα και ραντεβού.
6: Ας πούμε, Μάλτα δεν είχα πάει για συνέδριο.
5: Και για τον Βασίλη.
6: Όχι.
5: Εγώ στη Μάλτα σ' άφησα.
7: Καλημέρα στο ρυθμό 949. Σας ακούμε κάθε πρωί, μας κάνετε παρέα εδώ στο Πορτηγό, περνάμε υπέροχα.
8: Every little thing that you say or do, I hang up on you.
9: Αυτός είναι ο ρυθμός 949.
10: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν
11: ποιο ραδιοφωνικό σταθμό
10: άκουσες χθες, πες ρυθμό 949.
9: Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
12: Νέα κυκλοφορία.
13: Αγγελική Ηλιάδη, Πριβέ, βρείτε το στο YouTube.

0: εσείς που κολλάς, ίσως τα πιο νόστιμα κρέατα της Αθήνας. Χριστάρας στη μεταμόρφωση.
1: Και τώρα το contouring.
2: Τη μέρα ανεβάζει skin care routine και beauty hacks. Τη νύχτα όμως κατεβάζει θεωρίες και συλλέγει clues για να εντοπίσει serial killers όσα επεισόδια και αν χρειαστεί.
1: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
3: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
4: Είμαι Μάκη, θιούλη μου, καλέ. Ο χαμένος ανιψιός είμαι. Βρέθηκα!
3: Με πήραν άγνωστοι.
5: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη.
3: Και τελείως άγνωστοι.
6: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
3: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε.

0: Allwyn. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πάμε Breaking Bad.
2: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
1: Κωμωδία, αλλά εντάξει, όχι ακριβώς η κωμωδία. Γελάς πάντως.
2: Stand-up είναι.
1: Stand-up, αλλά stand-up τώρα και εσύ. Δεν είναι μόνο στο Φάνης.
2: Τότε τι είναι ρε, εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
1: Τι να σου πω ρε. Ένας Θεός ξέρει.
3: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
4: Breaking God του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίνη και τον Κωνσταντίνο Πεφάλι. Από 9 Οκτωβρίου στο θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
5: Θέλεις αποκλειστικές προσφορές μελών.
6: Εδώ είμαστε.
5: Θέλεις δωρεάν eFood Pro.
6: Εδώ είμαστε.
5: Θέλεις κουπονιά αγορών.
6: Εδώ είμαστε.
5: Θέλεις να βρεις πάρκινγκ στα επόμενα 5 λεπτά.
6: Εδώ είμαστε.
5: Οπα, λάθος. Πάντως, για τα υπόλοιπα, εδώ είμαστε. Ανακάλυψε το MyK, το ολοκένουργιο πρόγραμμα προνομίων του Κοτσόβολου και γίνε τώρα μέλος. Κοτσόβολος. Ισχύει μόρ και προϋποθέσεις.

0: Άλεξα Αυγά. Εγγύηση ζωής.
1: Αντένα, νέο πρόγραμμα. Το Tonight Show επιστρέφει και μαζί φέρνει τους καλύτερους καλεσμένους, ανανεωμένη διάθεση, εκπλήξεις από άλλον πλανήτη και μοναδικές τιμές που θα ζήσουμε παρέα. The Tonight Show με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου επιστρέφει στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
2: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
3: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
2: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
3: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
2: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
3: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
0: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Δευτέρας 5 Οκτωβρίου, εδώ κι εσείς, εδώ κι εγώ. Είμαι η Ελένα Ντάντζελο. Αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας έχει 20 βαθμούς Κελσίου και δεν ξέρεις τι να φορέσεις έξω. Να βάλεις μπουφάν, να μην βάλεις μπουφάν. Να φορέσεις ζακέτα, να μην βάλεις ζακέτα. Να φορέσεις κοντομάνικο, τι να κάνεις τέλος πάντων. Οπότε κάπως καταλήγεις να κουβαλάς όλο σου το σπίτι μαζί. Λοιπόν, μη στεναχωριέστε, γιατί όταν έχεις καλή παρέα, όλα περνάνε. Και μάλιστα, μη σας πω ότι αυτός ο καιρός, έτσι ουντεμή, είναι πολύ καλύτερος από τις βροχές των προηγούμενων ημερών. Τώρα πάμε να ακούσουμε μαζί Αντώνη Ρέμο, Δευτέρα στο Ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή

0: Λοιπόν, και εγώ με στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο, σήμερα Δευτέρα 5 Οκτωβρίου. Και Τετάρτη είναι κοντά αυτή η μέρα. Τις Τετάρτες ξέρουμε ότι είναι ξεχωριστές ημέρες. Έχουμε το εκτός ρυθμού με το Θοδωρή Μαραντίνη. Κάθε Τετάρτη είναι αυτό, 8 με 10. Κάθε εβδομάδα λοιπόν έχει μια διαφορετική θεματολογία, γεμάτη μουσική, προσωπικές ιστορίες, αφιερώσεις δικές σας, live στιγμές, καλεσμένους έκπληξη. Αυτή την εβδομάδα λοιπόν θέλουμε να μας πεις ποιο είναι το πιο λάθος τραγούδι που μπορεί να παίξει σε γάμο. Θέλω να είστε δημιουργικοί, να έχετε έτσι φαντασία, να μας πείτε πράγματα τα οποία σας έχουν συμβεί και τέλος πάντων να μας στείλετε και εσείς τη δική σας ιστορία. Αυτό θέλουμε να ακούσουμε με ηχητικό μήνυμα ή και γραπτά στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949. Και γιατί σας λέω να τα στείλετε? Γιατί αυτή την Τετάρτη αυτά θα ακούσετε. Αυτά τα τραγούδια που θα πείτε, αυτές οι ιστορίες, τις δικές σας ιστορίες και αυτά τα συναισθήματα. Όλα αυτά λοιπόν την Τετάρτη στο εκτός ρυθμού με το Θοδωρή Μαραντίνη. Σε πολύ πολύ λίγο και άλλες επιτυχίες και άλλα νέα. Και θα ακούσουμε και τη νέα μεγάλη αποκλειστικότητα του ρυθμού 949, γι' αυτό μείνετε εδώ.
1: Νέα κυκλοφορία. Κάτι χάνει.

0: κυκλοφορία.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Αντένα, νέο πρόγραμμα. Το Tonight Show επιστρέφει και μαζί φέρνει τους καλύτερους καλεσμένους, ανανεωμένη διάθεση, εκπλήξεις από άλλον πλανήτη και μοναδικές τιμές που θα ζήσουμε παρέα. The Tonight Show με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου επιστρέφει στο νέο πρόγραμμα του Αντένα. Πάντα κάτι για σένα.
3: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
4: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
3: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
4: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
3: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
4: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
3: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
4: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
5: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος πρόωρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
6: Το Practicare αλλάζει χρώμα στη ζωή σου. Πρόλαβε στα Practicare όλα τα χρώματα ανάμειξη Ιζομάτ μείον 20% και ακριλικό στεγανοτικό ταρατσόν Ιζομάτ Ιζοφλέξ 13 κιλών μόνο 37 ευρώ. Το Practicare αλλάζει και γίνεται Dedeman.
7: Ο ρυθμός 949 προτείνει
8: νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Από τις 8 Οκτωβρίου στο Μουσείο Μπενάκη, Πειραιώς 138, με στρατηγικό εταίρο τη ΔΕΗ, η μεγάλη έκθεση Αλέκος Λεβίδης. Ζωγραφική 1961-2026. Διαβίου παιχνίδι παρουσιάζει περισσότερα από 500 έργα του από τα νεανικά του χρόνια μέχρι σήμερα. Και η Τίνα Μπάους έχει τη δική της θέση στην ατζέντα. Στο Εθνικό Θέατρο με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, το Contact Coffee επιστρέφει για δεύτερη χρονιά από τις 9 Οκτωβρίου στην κεντρική σκηνή του κτηρίου Τσίλερ σε σύμπραξη με το Pina Baus Foundation. Επόμενη στάση στη Stoa Culture με χορηγό τη ΔΕΗ για να ακούσουμε τον Theodore στις 10 Οκτωβρίου σε μια concept συναυλία ειδικά σχεδιασμένη για τον χώρο με τίτλο A Cold Summer. Και η εβδομάδα συνεχίζεται στη Θεσσαλονίκη με τους Cayetano Live Band στις 10 Οκτωβρίου στο Soul SKG στην τελευταία του στάση στην Ελλάδα. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
9: Σεσουάρ για δολοφόνους.
10: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει πιο δολοφονική από ποτέ.
9: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
10: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλόρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νικορέστης Κανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
9: Σεσουάρ για δολοφόνους.
10: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
9: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε το δολοφόνο. Προπόληση more.com.
11: 10

0: 9 Σαρδένια. Μόνο επιτυχίες.
1: Λεπτό μετά τις 9, καλό μας βράδυ, καλώς ήλθατε και όσοι μπήκατε τώρα στην παρέα. Είμαι η Ελένα Ντάντζελο, Δευτέρα σήμερα. Και σήμερα Δευτέρα, έτσι για να ξεκινήσει ωραία η εβδομάδα, ξεκινάει και η νέα μεγάλη αποκλειστικότητα στο ρυθμό 949. Peggy Zina, Έρωτας Μικρός. Ένα τραγούδι, τραγουδάρα, γεμάτο συνέστημα και δυναμισμό από την σπουδαία ερμηνεύτρια Peggy Zina. Τη μουσική υπογράφει ο Γιώργος Σαμπάνης και τους στίχους η Ελένη Γενιτσούλια. Οπότε θέλω, όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε, απλά να απολαύσετε αυτό το διαμάντι. Είναι Έρωτας Μικρός, αποκλειστικά στο ρυθμό 949.

μου χλωμό στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Και αν κυκλοφορείς γενικά στο κέντρο της Αθήνας στις καθημερινές, τότε θέλω να δώσεις προσοχή. Έρχεται ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής στην Αθήνα. Και έτσι, όπως καταλαβαίνετε, θα υπάρξουν και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Λοιπόν, από την Τρίτη, αύριο λοιπόν, περίπου υπολογίστε απογευματινές βραδινές ώρες, έως και τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης, και εννοείται κορύφωση καθ' όλη τη διάρκεια της Τετάρτης, θα υπάρξουν ουσιαστικά κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, αλλά και διάφορες εκτροπές στην κυκλοφορία σε κεντρικούς οδικούς άξονες και κυρίως γύρω από την πλατεία Συντάγματος, αλλά όπως σας είπα και σε διάφορες λεωφόρους όπως Βασιλής Σοφίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλής Αμαλίας, Οδός Πανεπιστημίου, Σταδίου και όπου αλλού λέει απαιτηθεί. Οπότε να έχετε το νου σας, αν είναι να πάτε κάπου, να πάτε από νωρίς για να φτάσετε φυσικά στην ώρα σας και γενικά να κάνετε τα κουμάντα σας που λέμε. Εγώ όφιλα να σας ενημερώσω να είστε προετοιμασμένοι. Τώρα πάμε να ακούσουμε αυτή την τραγουδάρα που τόσο πολύ αγαπώ από Πέτρο Ιακωβίδη. Παγκόσμιο φαινόμενο στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Τραγουδάρα!

εσύ. Φτάνει στο πρόσωπο να είναι ζωγραφισμένη. Και ενώ φοβάμαι μην τυχόν και νιώσεις τίποτα, μου λες πως βιάζεσαι,

0: Μία καλυμάνη στα καλύτερα που έλκονται στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Και πόσα θέματα υγείας θέλουμε να συζητήσουμε, αλλά αφήνουμε στην άκρη. Δεν ξέρω πώς συμβαίνει αυτό. Όμως έχω υπέροχη πρόταση. Λοιπόν, το Health Voice της Εθνικής Ασφαλιστικής, μια νέα σειρά βίντεο και podcast, ανοίγει αυτές τις συζητήσεις. Σε κάθε επεισόδιο, η Νάνση Ιζαμπέτογλου και οι ειδικοί από το χώρο της υγείας συζητούν θέματα που μας αφορούν και μας βοηθούν να φροντίσουμε καλύτερα τον εαυτό μας. Θέματα όπως η σωματική και ψυχική υγεία και φυσικά η διατροφή. Γι' αυτό λοιπόν βρες το Health Voice by Εθνική Ασφαλιστική στο εθνικεασφαλιστική.gr / Your Health. Είναι διαθέσιμο επίσης σε YouTube, Spotify και Apple Podcasts. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται και άλλες επιτυχίες και άλλα νέα, γι' αυτό μείνετε εδώ.
1: Δεν ξέρω αν έχετε δει, παιδιά μου, ένα νέο trend στο TikTok, στο οποίο κάνεις ένα manifest της Dua Lipa, ένα τραγούδι της Dua Lipa, και λέει, με το που το κάνεις και το τραγουδήσεις, έρχεται ο γκόμενος και σου λέει, νύθι μου ξάστερο νερό και ξέλαμπρο φεγγάρι, κατευθείαν μπαίνει σε σχέση. Και πάμε λοιπόν μαζί να το τραγουδήσουμε, σαπ στα αγγλικά, έτσι. Και λέει, you should know I need someone to hold me close, deeper than I ever know, whose love is like a rodeo, knows just how to take control. Τώρα, πού είναι ο άντρας? Πού είναι ο γαμπρός? Τόπα, Ντουά, τόπα! Πού είναι ο άντρας, καλέ, να μου φέρει το μονόπετρο? Παιδιά, χαμός γίνεται, πια μιλάνε με νεγάκι, καλή, θα το πάρω πάνω μου.
2: Καθημερινά 5 με 8, στο ρυθμό 949. She calls it other mommy. She looks like you.
3: What?
4: Από την Blumhouse, εκτελέστρια εταιρεία παραγωγής της ταινίας Αιμονή.
3: It was me. What? Is it me?
4: Και τον James Wan, παραγωγό της ταινίας Backrooms.
5: You have to be scared, mommy. She's next.
3: Can I go into your heart?
4: Δεν υπάρχει τίποτα σαν την αγάπη μιας μητέρας.
3: We'll have so much fun together.
4: Άλλη μαμά. Σκηνοθεσία Rob Savage. Στους κινηματογράφους.
6: Ποιος είσαι εσύ?
7: Ο Πιέρ.
8: Δεν είσαι ο Τωμά.
7: Τωμά είναι ο αδελφός μου.
6: Σεντρίκ, πώς νιώθεις?
9: Δεν είμαι ο Σεντρίκ.
6: Και ποιος είσαι?
9: Ειλικρινά δεν παίρνω όρκο γιατί είναι...
10: Η ιδέα της χρονιάς.
11: Έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα στο Θέατρο Βρετάνια. Σκηνοθεσία Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης. Πρωταγωνιστούν Άκη Σακελαρίου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Σοφία Βογιατζάκη και η Ναταλία Δραγούμη.

0: τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητής, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
1: 59 χρόνια Morris. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Morris με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Morris. Η αγάπη σας μετράει.
2: Λοιπόν, ρυθμός 949, είμαι η Ελένα Ντάντζελο. Σήμερα Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα εκπαιδευτικών. Θέλω λοιπόν έτσι να αφιερώσω λιγάκι λεπτάκια και να πω στους εκπαιδευτικούς, αυτούς τους καθημερινούς ήρωες που μπαίνουν μέσα στην τάξη, και δεν μιλάω για τους μαθητές. Οι μαθητές είναι λουλούδια, είναι διαμάντια, βέβαια. Απλά χρειάζονται σωστό χειρισμό. Θέλουν έναν άνθρωπο να τους εμπνεύσει, δεν λέω γι' αυτό. Λέω για τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι είναι ήρωες. Μετακινούνται ανά την Ελλάδα για αποσπάσεις και διορισμούς. Πολλές φορές βάζουν πάρα πολλά πράγματα από την τσέπη. Τους. Είτε για τις μετακινήσεις, είτε για οτιδήποτε άλλο, δυσκολεύονται να βρουν ενίκεια σε κάποιες περιοχές, να βρουν σπίτια να νοικιάζουν. Έχει τύχει δάσκαλος και εκπαιδευτικός να μείνει μέχρι και σε σκηνή για να μην αφήσει τους μαθητές του. Γι' αυτό λοιπόν, εσείς έτσι, στον εκπαιδευτικό, στον δάσκαλο που θα έχετε μέσα στην τάξη, πείτε του ένα καλό λόγο, το χρειάζεται. Λοιπόν, Θοδωρής Φέρης τώρα, είπε στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: για σένα.
1: Γέρος Κακοσέως, ούτε εχθροί ούτε φίλοι, στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και διαβάζω νωρίτερα για κάτι που το είχα δει και εγώ στα social media, για μια ηλικιωμένη ξεναγό η οποία έχει γίνει viral και όχι οπουδήποτε, είναι ξεναγό στην Ακρόπολη. Την αποθεώνω, όπως καταλαβαίνετε, στα social media για την ηλικία, για τις γνώσεις της. Είναι πραγματικά θεάρα. Γράφουν όλοι ότι η ιστορία αφηγείται την ιστορία, ότι είναι θησαυρός, ότι είναι βιβλιοθήκη, πραγματικά η οποία κινείται. Βέβαια, όπως είπε και ένας χρήστης, και συμφωνώ απόλυτα μαζί του, πραγματικά ελπίζω να το κάνει γιατί την κάνει ευτυχισμένη και όχι για άλλους λόγους. Αν και, να σας πω την αλήθεια, και εγώ στα 90 μου, αν μπορούσα, θα ήθελα να βρίσκομαι πίσω από ένα μικρόφωνο. Το μόνο σίγουρο είναι ότι όποιος την πετύχει και είναι αυτή που θα τον ξεναγήσει, θα είναι σίγουρα πολύ πολύ τυχερός. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται και άλλες επιτυχίες και άλλα νέα, γι' αυτό μείνετε εδώ.
2: Non-stop mix by Νίκος Χαλκούσης.
3: Κάθε Δευτέρα έως Παρασκευή και Κυριακή στις 11 το βράδυ. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες παίζουν back to back.
4: Γεια σας, είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός και ακούτε Non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.
5: Γεια σας, είμαι η Άννα Βύση και μην νομίζετε ότι ακούω και Νίκο Χαλκούση, γιατί ακούω μόνο Νίκο Χαλκούση.
2: Non-stop mix by Νίκος Χαλκούσης.
3: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
6: Νέα κυκλοφορία.

0: κυκλοφορία.
1: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
2: Τιτανικός, η μεγαλύτερη immersive έκθεση στον κόσμο. Μια μοναδική εμπειρία που έχει προσελκύσει περισσότερους από 40 εκατομμύρια επισκέπτες έρχεται επιτέλους στην Αθήνα στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδίας της. Η συγκλονιστική ιστορία του Τιτανικού που έγινε μύθος και άλλαξε την ιστορία της ανθρωπότητας. Εντυπωσιακές καθηλωτικές προβολές, εμπειρίες VR και αληθινές ιστορίες επιβατών ζωντανεύουν σε μία από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες όλων των εποχών. Τιτανικός, an immersive voyage. Από τις 12 Οκτωβρίου στο Digital Theater στο Ουδί.
3: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
4: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με την Έλενα Ντάντζελο.
5: Ό,τι πιο όμορφο

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Δευτέρα, σήμερα 5 Οκτωβρίου και τι ωραίο βράδυ είναι αυτό, έτσι ωραία ζεστό. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και θέλω να σας θυμίσω ότι έχουμε νέα μεγάλη αποκλειστικότητα στο ρυθμό 949. Και τι αποκλειστικότητα, αποκλειστικότητα τεράστια. Πέγγι Ζήνα, Έρωτας Μικρός, είναι ένα τραγούδι γεμάτο συνέστημα και δυναμισμό από αυτή τη σπουδαία ερμηνεύτρια Πέγγι Ζήνα. Τη μουσική υπογράφει ο Γιώργος Σαμπάνης και τους στίχους η Ελένη Γιαννιτσούλια. Γι' αυτό λοιπόν, χωρίς άλλη καθυστέρηση, πάμε αμέσως να το ακούσουμε αποκλειστικά εδώ στο ρυθμό 949. Είναι λοιπόν Έρωτας Μικρός.

0: Οικονομόπουλος, έτσι νομίζεις το ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο, είμαστε 16 λεπτά μετά τις 10. Και αν πιστεύεις ότι οι γιαγιάδες και οι παππούδες είναι μόνο για να κάθονται στο σπίτι ή να προσέχουν τα εγγόνια, τότε κάνεις πολύ μεγάλο λάθος.
1: Η ταινία της ημέρας.
0: Η λέσχη των φόνων της Πέμπτης. Αυτός είναι ο τίτλος της ταινίας που σας προτείνω σήμερα. Και ουσιαστικά βλέπουμε τέσσερις φίλους γύρω στα 70-80 που μένουν σε έναν οίκο ευγυρίας στην Αγγλία να έχουν ένα πολύ συγκεκριμένο χόμπι. Κάθε Πέμπτη λοιπόν μαζεύονται και συζητάνε παλιές δολοφονίες προσπαθώντας να καταλάβουν ποιος τις έκανε. Κάποια στιγμή όμως γίνεται μια πραγματική δολοφονία ενός ανθρώπου που γνωρίζουν και τότε η παρέα λέει: «Όπα, λοιπόν, εδώ έχουμε μια πραγματική υπόθεση». Οπότε πώς καταλαβαίνετε, αρχίζουν να ψάχνουν στοιχεία, να ανακρίνουν τον κόσμο, να προσπαθούν να βρουν τον δολοφόνο, ενώ ταυτόχρονα μπλέκονται συνεχώς στα πόδια της αστυνομίας. Είναι πάρα πολύ αστεία, είναι πολύ έξυπνη η ταινία, μου αρέσει πάρα πολύ, βασίζεται σε βιβλία. Μάλιστα, η ταινία είναι το πρώτο βιβλίο της σειράς, οπότε μπορείτε να δείτε τη συνέχεια της ταινίας στα υπόλοιπα βιβλία. Και επειδή λατρεύουμε τα βιβλία, τότε εγώ σας έχω δωράρα. Λοιπόν, σας έχω μηνιαία συνδρομή για το Jukebook, στη μεγαλύτερη συνδρομητική πλατφόρμα. Έχει πάνω από 1000 βιβλία σε μορφή audiobook και εσύ μπορείς να τα ακούσεις με το πάτημα ενός κουμπιού με αυτή την μηνιαία συνδρομή. Γι' αυτό λοιπόν, αν θες να έχεις πρόσβαση σε τόσα πολλά βιβλία, μπορείς απλά να μου στείλεις Jukebook στο Viber του ρυθμού στο 6937-949-949 και τα υπόλοιπα άφησε τα επάνω μου. Τώρα, Γιώργος Σαμπάνης, τι θέλω εγώ με σένα στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

δικές μας ιστορίες, χαμόγελα που κλείστηκαν σε ένα χαρτί. Διαβάζω κάρτες, γράμματα σου.

0: Παγκόσμια ημέρα του ψεύτη στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και η αλήθεια είναι ότι το σπίτι σου αξίζει τη μέγιστη προστασία. Η Diamond Doors, η νούμερο 1 εταιρεία θωρακισμένων πορτών στην Ελλάδα, είναι δίπλα σου με λύσεις ασφαλείας για το σπίτι και την επιχείρησή σου. Επισκέψε λοιπόν ένα από τα 5 καταστήματα της Diamond Doors σε Άγιο Δημήτριο, Ήλιον, Πειραιά, Χαλάνδρη και Γλυφάδα ή μπες στο diamonddoors.gr. Και τώρα ένας τυχερός ακροατής κερδίζει μια θωρακισμένη πόρτα Diamond Doors. Έχει, φανταστείτε, διπλή θωράκιση, 24 σημεία κλειδώματος, περιμετρικό λάστιχο στεγάνωσης και τόσα άλλα. Γι' αυτό λοιπόν, ποιο είναι το μυστικό για να την κερδίσεις? Συντονίζεσαι κάθε πρωί 7 με 10 στα πρωινά ναυάγια με τον Δημήτρη Ογκαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου για να μπει στην κλήρωση στέλνοντας το μήνυμά σου στο θέμα της ημέρας στο Viber 6937-949-949. Θέλω να γνωρίζετε ότι η κλήρωση για τον μεγάλο νικητή θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται και άλλες επιτυχίες και άλλα νέα, γι' αυτό μείνετε εδώ.
1: Πρωινά ναυάγια.
2: Καλημέρα!
3: Καλημέρα!
2: Πώς σε λένε?
3: Ορέστης.
2: Ορέστης, αρέσει το σχολείο?
3: Όχι.
2: Είσαι έτοιμος να παίξουμε?
3: Ναι.
2: Ποιοι είναι οι κανόνες?
3: Να απαντάμε μόνο λάθος.
2: Σωστά! Ποιο ζώο έχει αγκάθια?
3: Η Αλεπού.
2: Ναι! Πόσα αυτιά έχει ένας άνθρωπος?
3: 50.
2: Ναι! Σε ποια χώρα θα βρούμε πυραμίδες, Ορέστη?
3: Στην Ελλάδα.
0: Έχετε κρατήσει ενθύμη από πρώην.
4: Λοιπόν, εγώ δεν κρατάω. Έχω βρει παιδιά και υπάρχει ακόμη χάρτινο κουτάκι λόγω τιμής. Δεν το άνοιξα.
0: Ορκίσου ότι δεν το έχεις ανοίξει
4: λόγω τιμής.
0: Να το ανοίξουμε εμείς.
4: Θα κάνουμε ένα unboxing.
2: Αν έχει, ρε παιδί μου, ένα ραντεβού που έχουν να βρεθούν μετά από 5 χρόνια.
4: Έφυγα.
5: Πρωινά ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου, καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
0: Και αφού ακούσαμε τι γίνεται στα πρωινά ναυάγια, λέω τώρα αμέσως να πάμε να ακούσουμε τραγουδάρες. Λίγο λοιπόν Βασίλης Καράς, Σταν και τώρα Απόν και Καντάδα στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες. Τι τραγουδάρα είναι αυτή?

Πάει πολύ καιρός που ζούμε χωριστά εμείς οι δυο. Ομολογώ πως δεν περίμενα ποτέ εγώ να αλλάξω, να ξεχάσω το σκληρό μου εγωισμό. Ομολογώ πως είχα πει σε σένα εγώ δεν θα γυρίσω, μα δεν μπορούσε ούτε στιγμή να σε ξεχάσει το μυαλό. Ομολογώ ότι είχα πει πως τώρα πια μόνος θα ζήσω,

είπα, τώρα πια το έχω ανατρέψει. Ομολογώ ότι ακόμα σ' αγαπώ. Ομολογώ τον εαυτό μου είχα πείσει πως θα αντέξει. Μα ο χωρισμός μας τελικά ήταν

Θα έχεις μάθει πως περνώ. Ξέρω πως όλα σου τα λένε. Θα σου έχουν πει πως αντιδρώ.

αργείς ακόμα να ξυπνήσεις για να πας στη δουλειά. Πες μου αν με νεύρα θα ρωτήσεις που είναι πια τα κλειδιά. Περνάς καλά, κάνεις τσιγάρο στο μπαλκόνι λίγο πριν κοιμηθείς. Τραβάς και πάλι το σεντόνι όλο να σκεπαστείς.

καλά. Βγαίνεις για τρέξιμο τα βράδια, μουσική δυνατά. Με τα μαλλιά σου όπως πάντα μαζεμένα ψηλά. Περνάς καλά, τα ρούχα σου όλα πεταμένα από εδώ και από εκεί.

πιάν με έτοιμα. Γυμνή σε όλα έμεινα. Την τέταρτη είχα πείσμα να ξεχάσω. Για λίγο συγκρατήθηκα, μα πάλι σε θυμήθηκα.

κρύψα στο στρώμα. Εγωισμός στα χώματα και τύψεις για παπλώματα. Τη δεύτερη δεν άνοιγε το στόμα. Προς γνώση και συμμόρφωση το πήρα πια απόφαση. Την τρίτη μέρα είπα σήκω πάμε. Μακριά σου όμως έπεσα.

ίδιο μέρος που όπου σε πρώτο είδα. Τώρα πια δεν έχω άλλο προορισμό. Και παρκάρω εκεί απόψε κάθε ελπίδα. Πως τυχαία ίσως λίγο θα σε δω. Δίπλα πάντα στέκει η δική σου θέση. Λες και

Κοίταξα το χειρότερο μου εαυτό κατάματα. Φιλί του έδωσα στα χείλη

Πρόσεχε γιατί οδηγείς λίγο απότομα και κάπως νευρικά όταν πιείς.